Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

τη Καλαμιά αγαπούσε πολύ τον άνεμο. Εκείνος όλο έφευγε. Κάποτε γυρνάει κουρασμένος και αδύναμος χαράματα. «Αχ, η Καλαμιά, πού ήσουν κι εγώ σε περίμενα? Θα ξεχάστηκες πάλι στα μαλλιά καμιάς μικρής ή στην απλόστρα της με τα σπρόρουχα, ή θα φοβήθηκες τη βροχή και κρύφτηκες, ε? Αχ, η Καλαμιά, καλά να σε είχαν κρατήσει οι γέροι και οι ερωτευμένοι για τον αναστεναγμό τους. Μα η μαγεύτρα η θάλασσα να σε έχει πάρει κι εγώ να περιμένω?» Ο άνεμος δεν μίλησε. Πλησίασε μόνο και σε ένα τρίπιο καλάμι της Καλαμιάς φύσηξε μια μελωδία με παράπονο. Έτσι γεννήθηκε η φλογέρα.

0: 104,4 Η ποιότητα τα FM.
1: Πάντε σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη. Μέσα σε βυσιές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορεσιά βγήκανε να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου

πέντε πεινασμένοι σκύλοι στο παράδι σου την πίζουν. Περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξει στου ουρανού την Αγία Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να

Σου λούπι μπόι, μικρό μεσαίο. Ύφος του γόη ψευτό μοιραίο. Λίγο κατσούφις, λίγο γκρινιάρης. Λίγο μαγκούφις, λίγο μουρδάρης. Και ψωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς. Σαν πιάσει πόστο δερβέ να γάς.

θα τους τιμούσα με ένα στεφάνι. Χαμένους έρωτες, φίλους και ξένους, συντρόφους εγκλειστούς και ξεχασμένους.

τραγουδώ κάθε βράδυ. Αυτές οι δύο βραδιές ήταν για μένα ένα σπουδαίο διάλειμμα. Κουράστηκε όμως η φωνή μου. Τα τραγούδια αυτά όμως δεν θέλουν φωνή, θέλουν ψυχή. Θα σας τα πω με την ψυχή μου.

Γράψαμε σύμβολα πάνω στην άμμο. Φύγαμε νύχτωσε, ήρθε το κύμα, χάθηκαν. Διακτηνιστήκαμε κάπου στο μέλλον. Δώσαμε όλες τις μάχες του κόσμου, χάσαμε.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

Θέλω αλλαγέ σαν τον Μπακ. Suicide thoughts σαν τον Μπίγκι. Οι σπόροι εδώ δράζουν και πίνουν συνέχεια σαν να έχουν πάνω του μπρίκι. Ο δικηγόρο την πίνει και ο δικαστή ψεκρίνει. Γι' αυτό μη ρωτά τι έχει γίνει και δεν εμπιστεύω με τη δικαιοσύνη. Μη με ρωτά για το θάνατο, δεν έχω ακόμα πιστήρια. Παρά με τι κόρνε στα αμάξια μα όταν περνάμε από τα κημητήρια. Για αυτού που φύγαν νωρί και οι γειτονιέ τρέμα στο διάβα του. Ραπάρω και μάκουν οι μάνε του. Το γράφω για του αθάνατου.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια. Κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου. Στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευτικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
9: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο. Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
10: Η
0: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
10: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
11: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε. Χρήστος Θηβαίος στο λιμάνι της Μήλατου.

0: από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
1: Εμμανουήλ Στρατιδάκης, 58 ετών, από το Ρέθυμνο. Παντελής Διαμαντάκης, 25 ετών, από το Ρέθυμνο. Κώστας Λεμοδέτης, 27 ετών, από το Γήθιο. Οι τρεις πυροσβέστες οι οποίοι εχθές έχασαν τη ζωή τους στη μάχη για να σώσουν τις δικές μας ζωές, τις δικές μας περιουσίες, στη μάχη για να περιορίσουν την πρίτινη λέλαπα τόσο στο Ρέθυμνο όσο και σε εστίες σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε σε εξέλιξη φωτιά και στο Λασίθι και στον Ανθερινόλαγο. Ήδη επικυρούν ψηλιδικά μέσα και πραγματικά η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή γενικότερα στο νότο της Μεγαλονήσου και όχι μόνο. Έχουμε πυρήνα μέτωπα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Και είναι από εκείνα τα πρωινά που η καλημέρα σου βγαίνει πάρα πολύ δύσκολα για να την πεις με εγκαρδιότητα και με τη σημασία της λέξης και της έννοιας της καλημέρας. Πρέπει όμως να σφίξουμε δόντια, να βάλουμε δυνάμεις, να ορθώσουμε μπέτη και να προσπαθήσουμε να συνδράμουμε ώστε να προσφέρουμε βοήθεια ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε σε όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τις πυρκαγιές που έχουν πλήξει και το νησί μας. Γι' αυτό λοιπόν, okay, προβληματισμό, στεναχώρια, αλλά πρέπει να μείνουμε όρθιοι τόσο εμείς όσο και οι υπηρεσίες του νησιού και όλοι όσοι μπορούν να βοηθήσουν και να συνδράμουν, εθελοντές και άλλοι, ώστε να αποδείξουμε ότι το μαζί μπορεί να υπερνικήσει και να ξεπεράσει το πρόβλημα που έχουν οι συνάνθρωποι μας. Είμαστε εδώ, θα παραμείνουμε εδώ σε μια προσπάθεια να σας ενημερώσουμε για το τι ακριβώς συμβαίνει στα πύρινα μέτωπα του νησιού, αλλά να δούμε και την πραγματικότητα έτσι αυτή όπως διαμορφώνεται τώρα το πρωί. Όλες αυτές οι δύσκολες καταστάσεις που βρισκόμαστε επηρεάζουν και τα δικά μας τα δίχτυα. Ήδη είναι καθοδόν ο Γιώργος Τουδάκης για να πάει στο κεντρικό πομπό και να ελέγξει το θέμα του ρεύματος, γιατί με τη φωτιά στον Αθερινόλακο δεν έχουμε ρεύμα στα σημεία εκπομπής των σταθμών. Παίζουμε μόνο από το σημείο εκπομπής στη Νεάπολη και μέσα από το διαδίκτυο. Οπότε ελπίζω το επόμενο διάστημα άμεσα να επέμβει ο Γιώργος Δουδάκης στο κεντρικό πομπό και να έχουμε κανονικά σήμα σε όλο το Μεραμπέλο όπως καθημερινά ο 104,4 έχει. Θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 έως και λίγο παραπάνω για να καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε όλα όσα γίνονται εκεί έξω και να σας τα παρουσιάσουμε. Αγίων Σύλλας, Ιλιουανού, Επενετού, Κρίσκης και Ανδρονίκου τον αποστόλουν τη μόνο δοξία μας σήμερα. Χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο, στον Ανδρονίκη, στην Ιλιουανή. Χρόνια πολλά στον Επενετό και στην Επενετή. Διεθνή ημέρα φιλία, σημερινή ημέρα, παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας των ανθρώπων επίσης. Όλοι όσοι είναι τελείως 26 μετά από τις 6 πίσω όπως είναι φακαπνού σήμερα και θα δεις 36 μετά από τις 8 το απόγευμα. Ελπίζοντας η νύχτα απόψε να είναι πολύ πιο ήρεμη, χωρίς να έχουμε ενεργά μέτωπα και χωρίς να υπάρχουν προβλήματα στις περιοχές που τώρα ταλαιπωρούνται από την πύρινη λέλαπα. Ειδικά εκεί στο νότο του Ρεθύμνου που είχαμε και τους δύο νεκρούς πυροσβέστες, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχει στηθεί ολόκληρος μηχανισμός υποστήριξης των ανθρώπων που έχουν φύγει από τα σπίτια τους και των ανθρώπων που κάνουν διακοπές στην περιοχή και έχουν φύγει από τα ξενοδοχεία τους. Μήπως καταφέρουν λιγάκι να περάσουν ευχάριστα τις ημέρες αυτές που είναι σε εξέλιξη το πύρινο αυτό μέτωπο εκεί στο νότο. Εχθές καίει και οι φλόγες καταπίνουν ό,τι έχει υπάρξει. Αυτό αυτό ακριβώς συμβαίνει και στα νότια του νομού του δικού μας, στον Αρθενόλακο, που πραγματικά τα πράγματα είναι επίσης δύσκολα λόγω των ανέμων. Ήδη τα πρώτα πληθυντικά μέσα έχουν κάνει την εμφάνισή τους και μακάρι να βοηθήσουν ώστε όλα να πάνε καλύτερα. Καλημέρα, μεγάλη ευθύνη έχουμε και όλες και όλοι εμείς για να βοηθήσουμε όλη αυτή την προσπάθεια και όλη αυτή τη διαδικασία, όπως επίσης και για να διατηρήσουμε τον χώρο μας όσο δυνατόν πιο ασφαλή γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, άμεση ενημέρωση για τι ακριβώς συμβαίνει, τι βλέπουμε, πού το βλέπουμε, ενημερώνουμε τις αρχές και την προσωπική υπηρεσία. Κατευθείαν με την πρώτη υποψία πυρκαγιάς, τηλέφωνο στο 199, να προλάβουμε τα χειρότερα. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, σε μια ημέρα που η καλημέρα δύσκολα βγαίνει, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μεταφέρουμε ό,τι συμβαίνει εκεί έξω στη ροή μας. Μέχρι και τις 10 όπως κάνουμε καθημερινά. Αν έχετε κάτι να μοιραστείτε μαζί μας, παρακαλώ πάρα πολύ να το κάνετε στο 2841-025-425 τηλεφωνικά, με Viber και WhatsApp στο 6944-460-295. Αναλαμβάνω, Viber και WhatsApp για την κατάσταση που επικρατεί και που βρίσκεστε είτε με εικόνα είτε με βίντεο, 6944-460-295. Το Viber και το WhatsApp της εκπομπής. Μαζί και μέσα από το διαδίκτυο www.104fm.gr. Μαζί και μέσα από τις πλατφόρμες που μεταδίδουν το πρόγραμμα ραδιοφωνικών εκπομπών στο e-radio.gr και στο live24.gr. Μαζί και από το Facebook αλλά και από το TikTok. Ζωντανά με εικόνα από το ραδιοθάλαμο. Καλημέρα στη Μαρία Δρακονάκη από τα Λακόνια. Στην καλημέρα της μέσω από το Facebook. Δεκάδες φίλοι στο TikTok. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Προσέχουμε. Δύσκολη μέρα σήμερα για το νησί, δύσκολη μέρα για τη χώρα. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Θρήνος και Οδύνης στο Αμάρι Ρεθύμνου. Σήμερα το τελευταίο αντίο στους ραδιοπυροσβέστες. Το 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και το 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη. Είμαστε εδώ και θα παραμείνουμε ζωντανά. Ελπίζω να έχει αποκαταστεί και βλάβει στο κεντρικό μας πομπό, ώστε να μας ακούτε και επίγεια, καθαρά και στερεοφωνικά, σε όλη την Ανατολική Κρήτη. Μηνύματα έχουν στείλει για το χαμό των δύο προσβεστών όλοι οι τοπικοί φορείς και όχι μόνο, από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον Σταύρο Ραναυτάκη, τοπική αυτοδιοίκηση, συνάδελφοι και πάρα πολλοί κόσμος.

φλόγες που λησομανάνε. Καλημέρα, εδώ είμαστε. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Μαζί μας είναι και ο Μιλωνάκης, φασικά φωτό και λαχανικά. Τα πάντα σε κρατικά μεγάλη ποικιλία και πάρα πολύ άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όπου φτάνει και στην πόρτα, σαν καλέστε στο 2840-021-710 και Μιλωνάκης. Μια παραγγελία, φτιάχνετε πράγματά σας και θα φέρνει σε μερικά λεπτά στο χώρο σας. Είτε είστε ιδιώτης, είτε και επαγγελματίας. Μιλωνάκης στηρίζει την εστίαση, στηρίζει τα καταστήματα και είναι εκεί για να βοηθήσει και να συνδράμει τον κάθε επαγγελματία και τον κάθε ιδιώτη. 2-8-41-0-21-7-11. Και αν είσαι κυρία που ψάχνεις εργασία, ο Μιλωνάκης περιμένει για να εργαστείς μαζί του, να συνεργαστείς μαζί του στη θέση της γραμματείας, αλλά και αν είσαι οδηγός επίσης. Υπάρχει θέση ανοιχτή οδηγού στο κατάστημα του Μιλωνάκη. Οπότε σπεύσε και κούμποσε μία εργασία χειμώνα καλοκαίρι σε ένα εργασιακό περιβάλλον ιδιαίτερα πάρα πολύ καλό και ένα περιβάλλον το οποίο σου προσφέρει όλα όσα δικαιώσει και ακόμα περισσότερο, γιατί καθημερινά αντιλαμβάνεσαι την εξυπηρέτηση μέσα από τα ευχαριστώ του κόσμου και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό όταν συμβαίνει. Καλημέρα και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε για πάμε αέρα.

κατάσταση που διαμορφώνεται στην ώρα στην οποία βρισκόμαστε, 20 λεπτά μετά από τις 8, γενικότερα στην Κρήτη, είναι σε μια φάση αντιμετώπιση των συνθηκών, με τα πολιτικά μέσα να έχουν αναλάβει ήδη από νωρίς το πρωί την ευθύνη για να κάνουν ρήψεις νερού, τόσο στο νότο εκεί στο Ρέθυμνο, όσο και εδώ στα

δυτικά μας ανατολικά, στην περιοχή της Σιτίας. Η νύχτα στο ρυθμό ήταν δραματική, και ενώσεις χωριά, στις Λίγκρες, στο Ραγανό, στο Κεραμέ, στην Κεραμιανή, στα Γυαλιά, στην Τριόπετρα, κάτω εκεί στον Άγιο Παύλο, και έχουμε και επίγουσα έκκληση προς τους ξενοδόχους της Κρήτης, όπου δίνονται δωμάτια για να φιλοξενήσουν τους τουρίστες αλλά και τους ανθρώπους που έχουν φύγει από τα χωριά τους, για να σωθούν από τις φλόγες. Στάχτη χιλιάδες στρέμματα, καίγονται σπίτια και ζώα εκεί στο Ρέθυμνο, ενώ έρχονται ενισχύσεις και από τον Πειραιά, φυσικά οχήματα και προσωπικό. Ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωινό, μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα, και πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη ώστε να ξεπεραστεί όλη αυτή η δύσκολη Πέμπτη. Αυτά τα προβλήματα στην Κρήτη, τις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, είναι ιδιαίτερα πάρα πολλά και σημαντικά.

χάρτη του Μετώ.gr παρακολουθεί τα γεωφυσικά φαινόμενα. Η καπνή από τη φωτιά στην νότια μεριά του Ρεθύμνου έχει φτάσει μέχρι και τη Λιβύη. Λοιπόν, από εκεί θα διαμορφωθεί στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου με το πρώτο φως της ημέρας. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημη και σύνσε χθες Τετάρτη. Πήρα την πηγόνια και από το χωρί. 2,5 ώρα το μεσημέρι στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, χαμηλή βλάστηση. Μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στον Ρεθύμνο συνεχίζεται και σήμερα το πρωί. Η άνεμη είναι ιδιαίτερα πάρα πολύ δυνατή, 6 με 7 και 18 μποφόρ. Έτσι είναι ο καιρός και στα δικά μας τα μέρη, εδώ στην Ανατολική Κρήτη και στον Άγιο Νικόλαο. Ισχυρή άνεμη στο πορτοκαλί όλο το νησί ξανά. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και έξω. Πολύ μεγάλη προσοχή. Καμία χρήση αντικειμένων που δημιουργούν στην πυνθήρα εκεί έξω. Ούτε τσακμάκια, ούτε τσιγάρα, ούτε οτιδήποτε άλλο μπορεί να δημιουργήσει φλόγα. Να είμαστε ιδιαίτερα πάρα πολύ προσεκτικοί. Έχουμε προσωπική ευθύνη όλοι μας να έχουμε το νου μας να μην συμβεί το οτιδήποτε άλλο. Και στην ακρίβεια, όσο κάτι συμβαίνει, κάτι βλέπετε, κάτι. Υπάρχει στο οπτικό πεδίο τηλέφωνο στις αρμόδιες υπηρεσίες, είτε στο 100 είτε στο 199, να προλάβουμε τα χειρότερα. Ας γίνουμε όλοι βοηθοί και συμπαραστάτες του δύσκολου αυτού 24ωρου που περνάει η Κρήτη. Για να βοηθήσουμε όλοι μαζί για να ξεπεραστεί όλη αυτή η κατάσταση. Καλημέρα σας. Όσο μπορούμε να λέμε καλημέρα σε μια τέτοια ημέρα με 3 νεκρούς πυροσβέστες.

0: ούτε αν μας την πατήσει.
1: Ό,τι αφορά το θέμα της φιλοξενίας των ανθρώπων που έχουν μείνει εκτός λόγω της μόχθησης από τους χώρους που έκαναν διακοπές ή τα χωριά στα οποία έμεναν, η υπεύθυνη είναι η κυρία Βαγγελιό Λεκάκη από την Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου στο 6940-43-2450. Όσοι ξενοδόχοι έχουν ελεύθερα δωμάτια και ελεύθερες κλίνες, μια επικοινωνία με την κυρία Λεκάκη θα βοηθήσει πάρα πολύ την όλη αυτή κατάσταση. 6940-43-2450. Ένα ξενοδόχο Ηρακλείου για το θέμα της παραχώρησης χώρων για τη φιλοξενία των ανθρώπων που έχουν μείνει εκτός σπιτιού λόγω των πυρκαγιών που έχουμε σε νότιο Ρέθυμνο αλλά και στο νομολαστήριο. Εδώ είμαστε και το πρωινό μας έχει δύο συλλαβές, μήλο, ψωμάκι της ημέρας, φρέσκο. Σήμερα Πέμπτη έχουμε τα φρούτα στα μήλο, οπότε είναι μια ακόμα ευκαιρία να περάσουμε μια βόλτα από τα ζαχαροπλαστεία μήλο, να γλυκάνουμε λιγάκι τη διάθεσή μας, την έχουμε απόλυτη ανάγκη. Πλατεία Γιονικολάου, πλατεία Νέαπολης, κατά Γιονικολάου. Και με τα μήλο, καθημερινότητα γίνεται πραγματικά λαχταριστή, γλυκιά και απολαυστική. Μήλο, όπως λέμε, φρέσκο παγωτό, φρέσκο ψωμάκι, φρέσκα προϊόντα, φρέσκο δεκατιανό, φρέσκα τούρτα, φρέσκα πίτα, φρέσκα όλα μα όλα. Γιατί πάρα πολύ απλά είμαστε στο αμήλο. Πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης, κτέλα Γενικολάου. Και με τα μήλο, σίγουρα ό,τι καταναλώνουμε έχει στο σύνολο την φρεσκάδα, την ποιότητα, την αγάπη και το μεράκι στη δημιουργία του. Μήλο, πλατεία Γενικολάου, μήλο, πλατεία Νεάπολης, μήλο, στα χτέλ το Γενικολάου. Και με τα μήλο, πραγματικά η κάθε μέρα γίνεται μονάχα καλύτερη από την προηγούμενη.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
0: Η
8: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
9: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
10: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
11: Λένα Ζευγαρά Live.
12: Με καλά, θα τα πίνω μονάκι
11: μου. Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης. Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
12: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
11: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973-579-806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.
13: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Δεύτερο μέρος της σημερινής μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Εδώ είμαστε. Ήθιστε να τα λέμε το πρώτο μέρος με τον Δημήτρη Λούκη, αλλά είπαμε ότι σήμερα οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα πάρα πολύ παράξενες και διαφορετικές με άσχημο πρόσημο. Οπότε πάμε τώρα εκεί στο Λευκό το Πέλαγος. Μας περιμένει ο πολύ καλός φίλος συνάδελφος Δημήτρης Λούκης για να μας μεταφέρει λιγάκι την εικόνα από του νότου τα μέρη. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πάνω, νομίζω ότι όποτε θα έχει

0: κατάσταση, αν και οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, με πάρα πολύ αέρα, ο οποίος αέρας πραγματικά είναι ό,τι πιο δύσκολο σε μια πυρκαγιά.
1: Φτάνω να πούμε ότι είχε δοθεί εντολή τα σκάφη και πήγανε τα σκάφη, παρότι υπάρχουν αντίξωες συνθήκες, έτσι, με δυνατό αέρα και πολλά μποφόρ, τα δύο σκάφη του Λιμπενικού Σώματος της Ιεράπετρας κατευθύνθηκαν στην περιοχή του Αθερινόλακου, εκεί που μένεται η φωτιά, γιατί είχαν εντολή ότι να διασώσουν τους εργαζόμενους στο εργοστάσιο της Δύσης στον Αθερινόλακο. Κατάφεραν, προσέγγισαν κάτω από δύσκολες, να το πούμε αυτό, κάτω από δύσκολες συνθήκες, έτσι, για να φανταστούμε και πόσο δυνατή ήταν η φωτιά και ότι έφτασε μέχρι τις εγκαταστάσεις το εργοστάσιο της ΔΕΗΤΣ στον Αθερινόλακο.
0: Έχεις εικόνα εσύ από το εργοστάσιο, γιατί έχουμε δει κάποια βίντεο με φωτιές να είναι μέσα στην εγκαταστάση του εργοστασίου? Υπάρχει όντως πρόβλημα?
1: Στην αρχή του εργοστάσιου έφτασε στον τοίχο του εργοστασίου.
0: Έγκλειψαν τις εγκαταστάσεις.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό δόθηκε και η εντολή στα σκάφη του λιμενικού σώματος, αν χρειαστεί, να τους βοηθήσουν. Να τους περισλέψουν, να τους μεταφέρουν στα σταλεμέρος. Λοιπόν, από χθες ήταν εκεί τα δύο σκάφη του λιμενικού σώματος της Ιεράπετρας. Να πούμε ότι έχουν τραβαστεί δύο πυροσβέστες με εγκάβματα, δύο που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Ιτίας.
0: Ο ένας νομίζω έφυγε, την ίδια βραδιά έφυγε αμέσως, ενώ ο άλλος χρειάζεται να νοσηλευτεί.
1: Ακριβώς, και να πούμε ότι εγκλωβίστηκε στο λιμάνι του Γούδουρα ο πρώην περιφερειακός σύμβουλος και τεταλμένος αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Σιπετάκης. Εγκλωβίστηκε στο σκάφος του, στο λιμάνι. Η φωτιά έφτασε μέχρι το λιμάνι και προσπαθούσε να σβήσει μόνος του τη φωτιά, να μην πάρουν τα σκάφη φωτιά μέσα στο λιμάνι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Για να καταλάβουμε τι ακριβώς έγινε.
0: Μέσα μέσα στη θάλασσα και κινδύνευες να καείς. Είναι απίστευτο. Εκεί φαίνεται η μανία του αέρα.
1: Μιλήσαμε λίγο με τον κύριο Τσετάκη, όπου αυτό μου είπε, προσπαθούσα με ένα παγούρι να σβήσω νερό. Μεταξύ είχαν αποκλείσει, η αστυνομία δεν άφηνε τους αλληλείς να κατέβουν στο λιμάνι για να βγάλουν τα σκάφη τους. Οπότε μόνος του κύριο Τσετάκη προσπαθούσε να μην επεκταθεί στα σκάφη πυρκαγιά.
0: Μάλιστα. Είναι οι συνθήκες σας πάρα πολύ δύσκολες. Τώρα η μέρα σήμερα πώς ξημέρωσε, Δημήτρη, πώς θα βλέπεις τα πράγματα, τι προγραμματισμός υπάρχει, τι προσπάθειες γίνονται?
1: Σήμερα, εντάξει, έχουν κοπάσει λίγο οι άνεμοι, δεν βλέπουμε ένα αέρια σκάφη, τουλάχιστον όμως είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Πιστεύουμε ότι θα καταφέρουν να την σβήσουν εντελώς.
0: Μακάρι αυτό να συμβεί και να έχουμε το νου μας να μην ξανασυμβεί ποτέ τον ποτόν. Αν και δύσκολη αυτή η ευχή, ποτέ δεν βγαίνει και δεν πετυχαίνει. Αλλά τέλος πάντων, να προσπαθούμε και να έχουμε το νου μας στην πρόληψη και στην προστασία του περιβάλλοντος. Δημήτρη Λούκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή.
1: Καλημέρα.
0: Δροσερή ημέρα. Όλα καλή. Καλημέρα. Ήταν ο Δημήτρη Λούκη από την Ιεράπετρα. Μας μετέφερε λιγάκι το κλίμα για δύο περιοχές που είχαμε εκεί στην περιοχή και μας έδωσε να καταλάβουμε τη δυσκολία των καταστάσεων και των συνθηκών με τη φωτιά να έχει αποκλείσει ακόμα και σκάφη μέσα στο λιμάνι του εκεί στο Αθενόλακο, που είναι και η φωτιά και ήταν και το μεγάλο έτσι, μάτι της δεύτερης μεγάλης φωτιάς που έμπλεξε χθες εκεί το Νότο. Είμαστε εδώ, δεύτερο ημίωρο, μαζί μας είναι και ο Μαντώνης Τζόρτζης, μηχανήματα εργαλεία Σέρβις, πηγαίνω στο 92, περιοχή Κιτελάγιο Νικολάου, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2840-026-600. Ο Μαντώνης Τζόρτζης, για ό,τι και αν χρειαζόμαστε, ό,τι και αν θέλουμε, είναι εκεί για εμάς και τις ανάγκες μας καθημερινά από τις 7 το πρωί μέχρι τις 4 το μεσημέρι, τώρα με καλοκαιρινό ωράριο. Μανώλης Τζόρτζης, μηχανήματα εργαλεία Service.

0: Μπορείς.
1: Είναι τόσο έντονες οι εντάσεις του αέρα και τα μποφόρα στο ρέθιμο που τα αέρια μέσα δεν μπορούν να πετάξουν και δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Ή τουλάχιστον δεν μπορούν να επιχειρήσουν με την πυκνότητα που θα μπορούσαν αν οι συνθήκες ήταν λιγάκι πιο καλές και βοηθούσαν κάπως τα ελικόπτερα να σηκωθούν και να κάνουν πτήσεις. Πάντως ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου κάνει λόγο για σίγουρη εμπριστική κίνηση στη φωτιά εκεί στον Άγιο Βασίλειο, νότια του Ρεθύμνου που ξεκίνησαν τα πάντα. Και πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα, καθώς οι πυροσβέστες δεν θα μπορέσουν καν να πάνε στις κηδείες των συναδέλφων τους σήμερα το απόγευμα. Στρατιδάκη, 58 ετών από το Ρέθυμνο, και του Παντελή Διαμαντάκη, 25 ετών από το Ρέθυμνο, που βρέθηκαν εχθές. Όντας και οι δύο μέσα 4x4 εγκλωβίστηκαν και πιθανά τους έπνιξε ο καπνός. Πόσο πολύ άσχημα, πόσο πολύ άσχημα. Έχω καλημέρες στο Facebook. Ο Σκανδάλης από τη Σιτία λέει ότι φυσάει πάρα πολύ και εκεί ανατολικά του νομού. Ο Αβράμο Δημητριάδης μας ακούει από την Δράμα. Καλημέρα Αβράμο. Ο φίλος Λιανάκης, ο επτάμενος φίλος μας, είναι εδώ. Καλημέρα φίλε μου γράφει, καλημέρα Σπύρο. Όσο δύσκολο και άμα είναι σήμερα μια τέτοια μέρα, να πεις το καλημέρα. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε, είμαστε εδώ, όπως είμαστε καθημερινά εδώ, με συνέπεια, καθώς έχουμε μείνει η μοναδική ραδιοφωνική εκπομπή στα FM της Ανατολικής Κρήτης με καθημερινή 2 ώρη ζωντανή εκπομπή ενημερωτικού περιεχομένου. Έχουμε καταφέρει, έχουμε αντέξει, όταν άλλοι έχουν απλά προχωρήσει και έχουν απλά φύγει. Αυτό σημαίνει συνέπεια, αυτό σημαίνει επιμονή, αυτό σημαίνει προσπάθεια στη δική σας ενημέρωση. Καλημέρα! Παλάβουν ότι υπάρχει πήγουσα έκκληση από τους ξενοδόχους Κρήτης, ζητούν τα δωμάτια για μεταφορά τουριστών λόγω της μεγάλης φωτιάς στην νότια του Ρεθύμνου. Μεγάλη, μεγάλη προσπάθεια γίνεται για συντονισμό και επίτευξη του στόχου να μην ταλαιπωρηθεί κανείς περισσότερο από ό,τι ήδη έχει ταλαιπωρηθεί. Στο πορτοκαλί όλη Κρήτη και σήμερα λόγω της εντάσεως των ανέμων να έχουμε το νου μας. Καμία μα καμία κίνηση που δημιουργεί σπινθήρα ή δημιουργεί φωτιά εκεί έξω. Καμία μα καμία. Ενώ σαν κερασάκι της τούρτας εδώ στην Ανατολική Κρήτη και στα μέρη του Μεραμπέλου, κλειστός και σήμερα ο δρόμος μεταξύ Αγίου Νικολάου και Νεάπολης λόγω εργασιών στο ΒΟΑΚ και σήμερα από τον παλιό. Οπότε διπλή και τριπλή και πενταπλή η σημερινή υπομονή για όλες και όλους.

μαζί μας ο Γιώργος Παπαδάκης, στο Γιώργο Μπαρσουτάκη, καλημέρα στον Κώστα Κοχολάκη, καλημέρα στο Λευτέρη τον Κουνδουράκη από τη Μεσαρά μας ακούει. Ο Γιώργος Μεθυμάκης είναι εδώ, γεια σου Γιώργο, καλημέρα να έχεις. Νίκη, η Παλάμπρου, όλοι με μηνύματα συμπαράσταση και στήριξη στον ανθρώπο που ταλαιπωρούνται. Ακόμα και η Αγία Γαλάνη, κάτι και από την Αγία Γαλήνη έχουν μεταφερθεί στο κλωστό γυμναστήριο των Μυρών που έχει ανοίξει για τον κόσμο και έχει γίνει ένα τεράστιο κάμπ εκεί πέρα με κρεβάτια που έχουν μεταφερθεί και στρώματα από την περιφέρεια και από τους υπόλοιπους φορείς που έχουν αναλάβει να βοηθήσουν και να συνδράμουν όλη αυτή η κατάσταση. Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται δοτικότητα από όλους φορείς οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν εκεί και να συνδράμουν στην όλη αυτή η κατάσταση. Και πάνω απ' όλα χρειάζεται ψυχραιμία και μεγάλη μεγάλη προσοχή, γιατί τώρα είναι που αρχίζουν τα δύσκολα, τα πολύ δύσκολα όμως. Έχουμε το νου μας

Συνεργασία, συντονισμό και πάνω απ' όλα προσπάθεια για να τα καταφέρουμε. Να επαναλάβω για μια φορά ακόμα ότι ο κεντρικός πομπός του σταθμού είναι χωρίς ρεύμα λόγω προβλημάτων με την εκδότηση εκεί στην περιοχή των πομπών. Είναι ήδη καθόλου ο Γιώργος Λουτουδάκης για να το αποκαταστεί το όλο θέμα. Να έχουμε σήμα κανονικά σε όλο τον νομό Λασιθίου. Παρόν παίζουμε από τον πομπό στην περιοχή του Μαραμπέλου, στη Νέα Πολύ και βέβαια μέσω διαδικτύου, Facebook αλλά και TikTok που είναι ζωντανά με εικόνα από το Ράδιο Θάλαμο. Καλημέρα σε μια ημέρα που πραγματικά το καλημέρα λέγεται δύσκολα, έχοντας ήδη χαθεί δύο προσβάσεις στην Κρήτη και ένας ακόμα στο Κηθείο. Τρεις άνθρωποι, τρεις μαχητές, τρεις ήρωες δεν είναι πια μαζί μας και σαφώς το βρεσκό σώμα και όλοι εμείς

όσο αφορά το θέμα των εργαζομένων, μην ψάχνετε άλλο, μην αγχώνεστε άλλο. Είναι εδώ για μας η Universal HR Service, τα φάκελα του Αγίου Νικόλα, η οποία αναλαμβάνει το φάκελο για να φέρει μετακτητούς υπαλλήλους από κράτη τρίτα, από Φιλιππίνες συγκεκριμένα. Γι' αυτό, αν θέλετε εργαζόμενο ξενοδοχείο, σύντηση, εργασίε τη Πέθρου στην κατασκευαστική ζώνη, η Universal HR Service είναι εδώ για να σα λύσει τα χέρια. 6947-420837 και ένα τηλεφώνημα και τα πάντα είναι εντάξει, τα πάντα είναι στη διάθεσή σας για να ξέρετε ακριβώς τι και πώς. 6947-420837, δαβάκι 3, Universal HR Service, και οι άνθρωποι εκεί είναι έτοιμοι να αναλάβουν όλο το φάκελο για να σας μεταφέρουν εργαζόμενους από το εξωτερικό. 6947-420837, δαβάκι 3 στον Άγιο Νικόλο, Universal HR Service, και εργαζόμενοι από τρίτες χώρες είναι ήδη έξω από την δική σας επιχείρηση.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
9: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
10: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
11: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε. Χρήστος Τιβαίος στο λιμάνι της Μήλατου

0: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνήεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
1: Τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, είμαστε 11 λεπτά μετά από τις 9, πάντα εδώ στον 104,4. Από τον Άγιο Νικόλαο, προσπάθειες γίνονται για να επανέλθει η ηλεκτροδότηση στο μουσικαλικό μπομπό του σταθμού. Έχει ήδη ο Γιώργος Βουδάκης. Παράβο για μια φορά ακόμα ότι παίζουμε μέσα από το μικρό μπομπό στη Νεάπολη και το διαδίκτυο. 104,4, σε λίγο θα επανακινήσουν. Για να υπάρχει το σύνολο μας γενικότερα σε ολόκληρο το κομμάτι της Ανατολικής Κρήτης. Με ρηπές μέχρι και 125 χιλιόμετρα την ώρα παλεύουν οι πυροσβέστες στα νότια του Ρεθύμνου. Οι θελώδες άνεμοι τεχοδούν τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Άνεμοι άνω των 90 χιλιόμετρων την ώρα επί ώρες στο Μαριού, 114 χιλιόμετρα την ώρα στο Πλακιά. Σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο, εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες θα διατηρηθούν και σήμερα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πράγματα δεν δείχνουν να είναι καθόλου μα καθόλου καλά. Τρίτο ημίωρο σε μια ημέρα που δύσκολα λες την καλημέρα. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Μαζί μας το ημίωρο αυτό είναι ο Κρεοπόλης Πόλης, ο Κώστας Νερατούλης, ο οποίος καθαρεί ότι την έχει πρώτο του μέλημα. Γιατί πολλά πράγματα δημιουργούνται με τον κυμά και με πολύ εκλεκτές προτάσεις και μεζέδες φτιάχνουμε τον κυμά, αλλά καταρχήν ο κυμάς πρέπει να βγαίνει από μια μηχανή που είναι πεντακάθαρη. Αυτό ακριβώς μας δείχνει στο τελευταίο του βίντεο social ο Κώστας Νερατζούλης και μας πιστοποιεί το γεγονός ότι για αυτόν η καθαριότητα είναι πρώτο μέλημα, πρώτα απ' όλα, ώστε τα πάντα να είναι ποιοτικά τα καλύτερα. Ο Κώστας Νερατζούλης, Ακροπόλης Πόλης, Παλαιό 13 Νεφρό για το Μουσείο Αριστερά. Εκεί βρίσκουμε τα κρατικά τα οποία απολαμβάνουμε στο χώρο μας με κάθε τρόπο και σε κάθε αφρομή. Κώστας Νερατζούλης, ο Κρεοπόλης της πόλης.

0: και σε κάποια πιο ευχάριστα πράγματα. Λίγο μια διαφορετική ροή στην εκπομπή μας σήμερα, 5η 30 του μήνα Ιουλίου. Πάμε στο Πάνο Μαραμπέλο, πάμε στην Νεάπολη να μιλήσουμε με τον Μανώλη Ζερβάκη. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει τα μέγιστα, ώστε η Νεάπολη πάντα να έχει σινεμά, να έχει μια αίθουσα προβολής ταινιών και διαφορετών άλλων παραστάσεων. Ένας άνθρωπος ο οποίος από πάρα πολλά χρόνια τώρα παλεύει και μάχεται εθελοντικά για να υπάρχει σινεμά στη Νεάπολη. Είναι ο Μανώλης Ζερβάκης, με πολύ μεγάλη χαρά και καλωσορίζω στον αέρα μου σήμερα, γιατί ήθελα να μας πει πολύ ωραία πράγματα για την πορεία του σινεμά στη Νεάπολη. Αγαπητέ Μανώλη Ζερβάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Κορομπίλια, και στους ακροατές σας. Όσο καλή μπορεί βέβαια να είναι η μέρα σήμερα μετά τα τραγικά γεγονότα.
0: Δυστυχώς.
1: Που συμβαίνουν στο Ρέθυμνο. Τι να κάνουμε.
0: Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα, αλλά πάμε λιγάκι να τα παλέλουμε εμείς και να τα μαλακώσουμε, μιλώντας για την 7η τέχνη, μιλώντας για το σινεμά, μιλώντας για τα καρέ που προβάλλονται στην αίθουσα της Νεάπολης, που όπως είπα και λίγο πριν, Μανώλη Ζερβάκη, αν έχουμε σινεμά στην Νεάπολη, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Το οφείλουμε στις προσπάθειες που έχεις καταβάλει τα τελευταία αρκετά χρόνια.
1: Ίσως είναι υπερβολικό αυτό που λέτε.
0: Είναι αλήθεια, αλλά είναι αλήθεια.
1: Κάποιος πρέπει να έχει το μεράκι, το ζουζούνι εκεί για να κάνει ορισμένα πράγματα.
0: Λοιπόν, η αίθουσα της Νεάπολης τώρα έχει γενέθλια φέτος, νομίζω κλείνει μία ακόμα δεκαετία.
1: Φέτος έχει γενέθλια ο ανακαινισμένος κινηματογράφος, όπως είναι σήμερα στη σημερινή τη μορφή, ο οποίος επαλειτούρησε, εγγενιάστηκε δηλαδή, επανειλειτούργησε μετά την ανακαίνιση στις 22 Ιουνίου του 1996. Τότε,
0: επειδή ήμουν Νεάπολης.
1: Επειδή ήμουν Νεάπολης βέβαια, με την ταινία ήταν του James Bond. Η επιχείρηση Χρυσά Μάτια με τον Πρινς Μπρόσναν τότε. Ναι. Μια και μιλούμε όμως για επαιτίους και για εγγένεια, να υπενθυμίσουμε, μάλλον θα το ξέρουν κανείς, λίγοι είναι αυτοί που το ξέρουν, ότι εχθές συμπληρώθηκαν 126 χρόνια από την πρώτη συστηματική κινηματογραφική προβολή, η οποία έγινε στην Ελλάδα και η οποία έγινε στο θέατρο Ορφεύς της Ήρου. Όχι στην Αθήνα.
0: Όχι στην πρωτεύουσα.
1: Όχι στην πρωτεύουσα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Είναι σημαντικό πάντως, γιατί το σινεμά σε μια κομμόπολη είναι πολιτισμός, αγαπητέ Μανώλη Ζερβάκη, και μέσα από μια ταινία, μια προβολή, μια συζήτηση μπορούν να αναπτυχθούν πάρα πολλά πράγματα και ο νους να πάρει άλλες τροφές και να ανοίξει και να ακούσει και να απασχοληθεί και να προβληματιστεί.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι ο κινηματογράφος, η κινηματογραφική τέχνη ονομάζεται 7η τέχνη, διότι πραγματικά συγκεντρώνει τα πάντα. Από θέατρο, από λογοτεχνία, από ποιήση, ό,τι μπορείς να σκεφτείς, από φωτογραφία, από μουσική, από χρώμα,
0: ειδικά η μουσική,
1: τα πάντα όλα, και μπορεί να δώσει πάρα πολλά ενάσματα για να συζητήσεις και να κεντρήσει το μυαλό του ανθρώπου για περαιτέρω σκέψεις.
0: Ακριβώς. Τώρα το σινεμά στην Νεάπολη λειτουργεί κανονικά, αγαπητέ Μανώλη, γιατί νομίζω ότι υπήρχε ένα θέμα με την λάμπα της προβολής.
1: Υπάρχει ένα θέμα, ναι, διότι έχουμε ένα πρόβλημα με τη λιχνία. Περίπου 40 μέρες τώρα δεν λειτουργεί, ήρθε η λιχνία τώρα και περιμέναμε τώρα αυτές τις μέρες να τον ξαναλειτουργήσουμε. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Οπότε και φέτος τον Αύγουστο θα έχουμε προβολές σινεμά της Νεάπολης.
1: Θεού θέλοντος, ναι. Ναι, θεού θέλοντος.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ο Μανώλης Ζερβάκης, αλήθεια, τι άλλο έχει να θυμάται περί του κινηματογράφου στη Νεάπολη, γιατί είσαι και ένας από τους ανθρώπους που είσαι, αγαπητέ Μανώλη Ζερβάκη, από τους παραδοσιακούς Νεάπολιτες, τους παλιούς καλούς Νεάπολιτες. Τι έχεις ακόμα να θυμάσαι από το θέμα γύρω από το σινεμά, τον πολιτισμό κλπ.
1: Λίγη μήνα με παραδοσιακή ακόμη. Τέλος πάντων, μπορούμε να θυμηθούμε πολλά για τον κινηματογράφο και να το πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Θέλω να πω ότι πολλά στοιχεία από αυτά που θα σας πω αναφέρονται στην εξαιρετική έκδοση που είχε κάνει το 2016 η Μαρία Ισεργάκη με τίτλο «Το χρονικό του Νεαπόλη Μεραμπέλου Μητροπολιτικού Μεγάρου», 1929-2015, το οποίο αναφέρεται στο Μέγαρο που στεγάζεται ο κινηματογράφος και σε όλες τις δραστηριότητες οι οποίες έγιναν εκεί. Λοιπόν, η Μαρία, η οποία πραγματικά ανατέμει τα γεγονότα με χειρουργική ακρίβεια, αναφέρεται στην λειτουργία του κινηματογράφου και χάρη σε αυτό μπορούμε να μάθουμε, ξέρουμε με ακρίβεια, ότι πρώτη φορά εγγενιάστηκε ο κινηματογράφος στις 22 Απριλίου του 1939, όπου τον είχε η διεύθυνση, υπό τη διεύθυνση του Παντελή Βασιλιάδη, που είχε την εταιρεία ηλεκτροπαραγωγής στη Νεάπολη. Και μάλιστα ξέρουμε ποια ήταν και η πρώτη ταινία, ήταν το Port Arthur. Γνωρίζομαι, είναι τόσο λεπτομερή καταγραφή, γνωρίζομαι και τα μηχανήματα, ήταν ιταλικό το μηχάνημα προβολής μάρκας Victoria, και γνωρίζομαι και τον εγκαταστάτη μηχανικό, ότι δεν υπήρχαν τότε στην Ελλάδα πολλοί τέτοιοι, ο οποίος ήταν ο Ιταλός Μάριο Ντεμέστο. Είχε έρθει από την Ιταλία ειδικά για τη δουλειά αυτή, για να εγκαταστήσει το μηχάνημα στην Νεάπολη. Η λειτουργία με το καθεστώς του Βασιλιάδη διάρκησε μέχρι το 1959, οπότε αυτός μεταφέρε τις επιχειρήσεις του στην Ιερά Πέτρα, επειδή η ΔΕΗ είχε αγοράσει το εργοστάσιο που έκανε τον ηλεκτροπαραγωγή στην Νεάπολη, και τότε ο Οργανισμός Δίκησης Μοναστηριακής Περιουσίας, στον οποίο ανήκει ο κινηματογράφος, τον εμίσθωσε στον Εμμανουήλ Μπλαβάκη από το Ηράκλειο, που τον λειτουργούσε μαζί με τον Γιώργο τον Τζολάκη, που είχε παντρευτεί από την Νεάπολη τη Μαρία Φαϊτού. Επειδή τότε η εποχή εκείνη έπρεπε οπωσδήποτε να υπάρχει μηχανικός προβολής με δίπλωμα στην αίθουσα του κινήματος, στην καμπίνα προβολής, ο Νίκος ο Παυλάκης, ο συμπατριώτης μας, ήταν εκείνος ο οποίος είχε το ανάλογο δίπλωμα και ο οποίος βρισκόταν στις προβολές. Η πρώτη ταινία που προβλήθηκε ήταν το Παιδί με το Δελφίνι, τότε με τη Σοφία Λόρεν, στις 10 Απριλίου του 1959, και μάλιστα η παράσταση έλαβε πανηγυρικό χαρακτήρα και είχαν έρθει όλες οι αρχές του τόπου, μεταξύ των οποίων και ο τότε θεοφιλέστατος επίσκοπος Πέτρας ο Δημήτριος. Τότε αγοράστηκε και η μηχανή, μια καινούρια μηχανή, η μικροτέχνικα ιταλική, την οποία μπορούν να δουν σήμερα.
0: Αυτή που είναι μέσα στην αίθουσα, εκεί στη γωνία.
1: Που είναι μέσα στην αίθουσα, ακριβώς αυτή. Λοιπόν, ο Γιώργος Ζολάκης λειτουργούσε τον κινηματογράφο μέχρι το 1984, οπότε τότε με την κρίση των βίντεο και της τηλεοράσεως, σε πανελληνίως, να μην πω παγκοσμίως, ο κινηματογράφος αντιμετώπισε μια
0: κάμψη, κατάσταση.
1: Και δεν υπήρχε με τις συνθήκες τότε δυνατότητα για περαιτέρω λειτουργίας. Και το 1988 ο Οργανισμός Διοίκησης Μοναστηριακής Περιουσίας παρεχώρησε δωρεάν την αίθουσα του κινηματογράφου στον τότε Δήμο Νεαπόλεως, με την προϋπόθεση να τον ανακαινήσει την αίθουσα και να την εξυγχρονίσει. Πραγματικά τότε έγινε μια ριζική εκ θεμελίων, μπορώ να πω, ανακαίνιση που συμπεριέλαβε τα πάντα.
0: Με σχέδια του συγχωρεμένου του Μιχάλη του Καφετζάκη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Με σχέδια του Μιχάλη του Καφετζάκη, βεβαίως. Μετατράπηκε τότε στην πραγματικότητα ο κινηματογράφος σε κινηματοθέατρο. Mm-hmm. Διότι δημιουργηθήκαν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις με καμαρίνια, σκηνή μεγάλη, χώρους, υποδομές που θα μπορούσε να γίνονται θεατρικές παραστάσεις. Σύστημα πυρονύχνευσης, πυρόσβεσης, κλιματισμός ψύχης θέρμας, όλα καινούργια καθίσματα και καινούργια μηχανή προβολής, η οποία ήταν η πιο σύγχρονη της εποχής εκείνης, της Σινεμεκάνικα. Οπότε αρχίσαμε τις προβολές στις 22 Ιουλίου του 1996 με την ταινία που είπαμε, και τότε τη διαχειριζόταν την αίθουσα η κινηματογραφική Λέσχη Επάνω Μεραμπέλου, η οποία και δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό. Μετά, αυτό μέχρι τις 10 Απριλίου του 1998, από τις 26 Δεκεμβρίου του 1998 μέχρι τις 6 Ιουνίου του 1999, οι προβολές γινόταν με την ευθύνη της ΔΕΑΠΟΝ, της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Νεαπόλεως.
0: Ναι.
1: Το 1999, στις 3 Δεκεμβρίου, οι επιχειρήσεις, κινηματογραφικές επιχειρήσεις Ιωσήφ Πλαχιωτάκη, ο οποίος είχαν τους δύο κινηματογράφους στη Σιτία και στην Ιεράπετρα. Στη Μινώα, ναι, εκμίσθωσαν την νεύσα από το Δήμο και εδόθηκε και το όνομα τότε Μινώα, το οποίο ήταν μέχρι τότε ας πούμε ανώνυμη αίθουσα. Με μια παρένθεση ότι ο Γιώργος Τζολάκης, ο Μακαρίτης, είχε ονομάσει τον κινηματογράφο τότε στη Νέα Πόλων. Λοιπόν, οι προβολές με την διεύθυνση του Ιωσήφ Πλαχιωτάκη έγιναν μέχρι τις 5 Ιουνίου του 2006 και στις επήξε ένα μικρό διάστημα χωρίς να υπάρχει διαχειριστής και στις 15 Δεκεμβρίου του 2007 εκμισθώθηκε η αίθουσα στους επιχειρηματίες Νίκο Μαρτιακάκη και Μαριάννα Μαρτιακάκη, οι οποίοι ήταν από το Ηράκλειο και τον λειτουργήσαν τον κινηματογράφο μέχρι τις 5 Μαΐου του 2009. Τότε ο Δήμος έδωσε το όνομα στον κινηματογράφο, το σημερινό, το Συνεδρίρος. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι καθόλου το διάστημα των ετών από το 96 μέχρι το 11 που γινόταν προβολές με φιλμ, στην αίθουσα προβλήθηκαν 460 ταινίες σε 3.260 προβολές. Με τελευταία προβολή την 1η Ιανουαρίου του 2011. Από τότε και μετά υπάρχει το πρόβλημα με τα φιλμ, διότι η πλέον κινηματογραφική τεχνολογία επέρασε στην ψηφιακή εποχή,
0: έτσι.
1: Και έπρεπε να αποκτήσουμε και εμείς το ανάλογο μηχάνημα. Αυτό καθυστέρησε να γίνει και τελικά πέρυσι Μάρτιο του 2025 η ΔΕΑΝ του Δήμου Αγίου Νικολάου εκμίσθωσε την αίθουσα από τον Οργανισμό Διοίκησης Μοναστηριακής Περιουσίας και εγκατέστησε το ψηφιακό μηχάνημα ένα κρυστή καναδέζικο και αρχίσαμε τις προβολές στις 22 Μαΐου του 2025. Μέχρι σήμερα έχουν προβληθεί 96 ψηφιακές ταινίες σε 405 προβολές. Τώρα περιμένουμε ακριβώς να επισκευαστεί το μηχάνημα και να ξαναρχίσουμε από εβδομάδα σε εβδομάδα όπως πάντα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μια ιστορική αναδρομή από τον Μανώλη Ζερβάκη, έναν άνθρωπο
1: που οφείλουμε να πούμε.
0: Ναι, να ολοκληρώσουμε με Μανώλη Ζερβάκη δύο χρόνια.
1: Να ολοκληρώσουμε το οποίο είναι ίσως από τις λίγες περιπτώσεις που υπάρχουν σε κινηματογράφους στην Ελλάδα.
0: Παρακαλώ.
1: Εμείς κρατήσαμε σε πλήρη λειτουργία την μηχανή, την παλιά, την αναλογική με φιλμ και ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει οποιαδήποτε προβολή με φιλμ, πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλους κινηματογράφους διότι δεν έχουν διαλύσει και τις έχουν μετατρέψει σε μουσιακά ήδη πλέον.
0: Μάλιστα. Να λοιπόν μια πολύ σημαντική πληροφορία και αυτή. Μανώλη Ζερβάκη, εγώ νομίζω εκφράζοντας όλη την επικοινωνία του Επάνω Μεραμπέλου, να σου οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ για τον κόπο, τον χρόνο, τις προσπάθειες που έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια, ώστε το συνεφίλ κοινό να έχει αίθουσα προβολών, έστω και με κάποια μεγάλα διαστήματα κενών και μη διαχειριστικής παρουσίας. Αλλά τέλος πάντων, πάντα είχαμε ένα σινεμά στην Νεάπολη και πάντα ξέραμε ότι ο Μανώλης Ζερβάκης είναι κάπου εκεί και του οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ για τις προσπάθειες που έχει κάνει να κρατηθεί η αγάπη του κινηματογράφου ζωντανή στο Επάνω Μεραμπέλου και στη Νέα Πόλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναδρομή.
1: Αυτό που θέλω σαν ευχαριστώ εσάντανε να βλέπω την αίθουσα όσο γίνεται πιο γεμάτη. Έτσι αυτό. Θα ήταν για μένα η μεγαλύτερη ικανοποίηση.
0: Είναι κρίμα να μην γεμίζει γιατί το εισιτήριο είναι μόλις 5 ευρώ σε ταινίες πρώτης προβολής και πραγματικά οι συνθήκες είναι πολύ φιλικές με κλιματισμό, με καθίσματα αναπαυτικά. Οπότε νομίζω ότι οι άνθρωποι που αγαπάνε το σινεμά πρέπει να πιστέψουν και πάλι στο συνέδριο στην Ελλάδα.
1: Θα σας πω κάτι, βέβαια, όλοι οι θείες που έχουν έρθει αλλά και όσοι είχαν δει την αίθουσα έχουν εκφράσει τις καλύτερες απόψεις για αυτή την αίθουσα. Από χαρακτηριστικά, μια φορά που είχε έρθει ο Κώστας ο Μακαρίτης ο Βουτσάς σε μια θεατρική παράσταση μόλις είδε την αίθουσα μας είπε τι ωραίο πράγμα είναι αυτό, να το προσέχετε, να το προσέχετε. Αυτή ήταν
0: Λοιπόν, να έχουμε μια τεράστια εμπειρία. Πολύ ωραία. Μανώλη Ζερβάκη, θερμά ευχαριστώ για μια φορά ακόμα. Σε ευχαριστούμε για ό,τι έχει κάνει για το συνεφίλ κοινό του Επάνω Μαραμπέλου
1: και τη Νέαπολη. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, μου ώρα. Καλημέρα, Μανώλη Ζερβάκη. Καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στην 104,4.
0: Ήταν ο Μανώλης Ζερβάκης, ένας γερόλικος του σινεμά στην περιοχή της Νεάπολης για θέματα που έχουν να κάνουν με αυτό ακριβώς που αγαπάει πάρα πολύ κόσμος, το σινεμά το ίδιο.

0: εξέλιξη δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα στην Κρήτη. Πάμε τώρα επιτόπου στο μέτωπο να μιλήσουμε με τον Στέργιο Ατσαλάκη, Πύρος Βέστη, εδώ από την προσωπική υπηρεσία του Αγίου Νικολάου, συνδικαλιστή και άνθρωπο ο οποίος είναι ήδη στο μέτωπο από εχθές, αν δεν κάνω λάθος. Στέργιο Ατσαλάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Φάνο. Καλημέρα στο κρατήριο μας.
0: Καταρχήν, πού βρίσκεται το κλιμάκιο την προσωπική υπηρεσία του Αγίου Νικολάου?
1: Είμαστε στην περιοχή του Γούδουρα, στην περιοχή Αθερινόλακος, εκεί που είναι το εργοστάσιο.
0: Mm-hmm. Η εικόνα ποια είναι, Στέργιο?
1: Η σημερινή εικόνα όσον αφορά τη φωτιά στο Γούδουρα είναι καλύτερη. Έχουμε ισχυρούς ανέμους. Δυστυχώς μας κάνει κάποιες αναζωπηρώσεις και είμαστε σε επιφυλακή. Είμαστε αρκετά οχήματα. Είναι 4 οχήματα από τον Άγιο Νικόλαο, 5 από την Ιεράπετρα, από τη Σιτία. Και προσπαθούμε με όλες τις δυνάμεις να κρατήσουμε το πρώτο το υποσταθμό του Αθερινόλακου ασφαλή, γιατί η φωτιά μπήκε σε κάποια σημεία μέσα στο εργοστάσιο, αλλά την προλάβαμε ευτυχώς. Θεωρώ ότι έχουμε καλύτερη εικόνα σήμερα, αλλά έχει δυνατούς αερίδες.
0: Και σίγουρα μια τεράστια δυσκολία που αντιμετωπίζετε όλοι οι προσβέστες είναι ότι παλεύετε με τις φλόγες, παλεύετε με τον αέρα σε μια πάρα πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, γιατί έχετε χάσει τρεις ανθρώπους σας εχθές στην Ελλάδα.
1: Έτσι ακριβώς όπως το λες. Πάνω δυστυχώς η οικογένεια της προσβεστικής σήμερα κρίνει κάποιους συναδέλφους. Θεωρώ ότι είναι δύσκολη μέρα. Παίρνουμε δυνάμεις, συνεχίζουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Προσπαθούμε για το καλύτερο του κόσμου, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Εδώ στην περιοχή του Γούδουρα είχαμε κάποιο περιστατικό δυστυχώς. Έκανε κάποια οχήματα.
0: Και δύο συνάδελφοί σας νομίζω έπρεπε να πάνε στο νοσοκομείο.
1: Και κάποιοι συνάδελφοί μας είναι στο νοσοκομείο. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους. Μόνο με κάποια ελαφριά εγκάβματα. Θεωρώ ότι όμως είναι όλα εδώ υπό έλεγχο. Πιστεύουμε και στην άλλη μεριά στο Ρέθυνο. Θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα μέσα στη μέρα.
0: Μακάρι, μακάρι. Πάντως, αυτό που είπαμε λίγο πριν σχετικά με το χαμό του αδελφού σας, σίγουρα είναι βαρύδιο στο έργο σας. Γιατί ξέρεις τι, σχολίασε λίγο πριν, αγαπητέ Στέργιο, ότι οι κηδείες των δύο κριτικών προσβεστών είναι το απόγευμα και αρκετοί από εσάς δεν θα μπορέσετε να πάτε, γιατί θα παλεύετε ακόμα με τις φλόγες. Και αυτό και άμα είναι βαρύδιο στη σημερινή ψυχολογία ενός προσβέστη.
1: Έτσι είναι.
0: Μη μπορεί να είναι εκεί να πει τόσο το χέρι σε συνάδελφο που ξέρει τόσα πολλά χρόνια, που έχει εργαστεί και συνεργαστεί μαζί του, δεν μπορεί να είναι εκεί για να τον αποχαιρετήσει. Και αυτό είναι αυτό που είπες λίγο νωρίτερα, ένα από το πιο άσχημο μάλλον το περιβάλλον εργασίας ενός πυροσβέστη επαγγελματία.
1: Ξέρουμε ότι το επάγγελμα του πυροσβέστη είναι επικίνδυνο, πρέπει να ακούσει η πολιτεία κάποια στιγμή.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Το επάγγελμα του πυροσβέστη είναι και επικίνδυνο και αδιγεινό. Κινδυνεύουμε κάθε μέρα, φεύγει ο πυροσβέστη από το σπίτι, δεν ξέρει αν θα επιστρέψει.
0: Έτσι. Δεν μπορούμε να μιλάμε για κάτι άλλο. Δεν είναι λογικό να μιλάμε για κάτι άλλο πέρα από το ανθυγιεινό και το επικίνδυνο. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν.
1: Εμείς στην εταιρεία μας κάνουμε αυτό που μπορούμε, ότι καλύτερο. Εσύ και εσύ.
0: Λογικό. Στέργιο Ατσαλάκη, θέλω να δεχτείς τα συλληπιτήριά μας για τους αδέρφους που έχουν φύγει και πραγματικά να είναι το χώμα το που θα τους σκεπάσει. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Δύσκολη μέρα και σήμερα. Σας εμπιστευόμαστε και. Ναι, σε αποδεσμεύω ασφαλώς. Καλημέρα μου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Τι να πεις τώρα και πώς να εκφράσεις τη συλληπιτήριά σου σε έναν άνθρωπο που έχει χάσει τον αδελφό του τόσα χρόνια. Ήταν μαζί, είχαν παλέψει μαζί. Εδώ είμαστε, έχουμε ξεπεράσει την ώρα των διαφημιστικών μηνυμάτων. Θα τα ακούσουμε όμως αμέσως τώρα στη ροή, γιατί η σημερινή μέρα ταξί έχει χάσει εντελώς τον προσανατολισμό της, τον προγραμματισμό της και την χρονική της έτσι υπόσταση, γιατί συμβαίνουν τόσα πολλά που πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα κουμπώσουμε στην ώρα που πρέπει. Τι ωραία βραδιά που ήταν χθες στο Αμμούδι, τι ώρα που περάσατε όλοι που βρεθήκατε εκεί, τι ωραία μουσική, τι ωραία εκδήλωση, τι ωραία δράση, τι ωραίο Αμμούδι, γιατί το Αμμούδι είναι ένας χώρος που είναι το νησί μες στο νησί, το νησί μες στον Αγίου Νικόλαο, ο τόπος εκείνος ο οποίος το καλοκαίρι μας πραγματικά εκείνη τη διασκεδαστικό, όμορφο και φάτο και πάνω απ' όλα ποιοτικά σε όλα τα επίπεδα το καλύτερο όλων. Αμμούδι, Πάγια Μάρκη Πιάσα, τα τέταρτα θέματα του Αγίου Νικολάου που εκεί το καλοκαίρι αποδεικνύεται ότι υπάρχει στην πόλη του Αγίου Νικολάου και εκεί περνάμε όλες και όλοι πάρα πολύ ευχάριστα. Αμμούδι, Πάγια Μάρκη Πιάσα, Τρίκαλα του Αγίου Νικολάου.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις. Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλονάκης. όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης, στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
9: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούπερ.

0: ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Λένα Ζευγαρά Live.
2: Άστανε με καλά, θα τα πίνω μονάκι μου.
1: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
2: Όταν σε είχα εγώ ανάγκη εφευγές, σε παρακαλώ μην απόψε.
1: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
2: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
1: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973-579-806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.
3: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: το νησί, με όλα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες, αλλά είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε και όλα εκείνα τα υπόλοιπα που γίνονται με έτσι ένα πρόσημο πιο θετικό. Καταρχήν, επισημάνουμε ότι καλό φαγητό έχει το Αγίου Νικολάου. Πηγαίνουμε τα Βίνα Χριστίνης σε Λίμνες. 2841-0-32-69. Τα Βίνα Χριστίνης, εκεί περνάμε όλες και όλοι καλά. Εκεί πλέον με τον πεδότοπο που έχει δημιουργήσει τα Βίνα Χριστίνης περνάνε και τα μικρά παιδιά ακόμα καλύτερα. Οπότε όλη η οικογένεια, όλοι οι φίλοι, όλη η παρέα περνάμε πραγματικά ευχάριστα στην Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για ραντεβού, για κράτηση μεσημέρι και βράδυ, ειδικά Σαββατοκύριακο που γίνεται ένα χαμούλη. 2841-0-32-269. Πάρα πολύ ευχαριστά πράγματα γίνονται στον τόπο μας και μάλιστα ευχαριστά πράγματα που ξεκινούν από το αθλητικό Ιδεώδες και από τις ομάδες της περιοχής μας. Βλέπουμε διαρκώς να γίνονται εκδηλώσεις, ναυλίες, γλέντια και πολύ ωραία happenings από τις ομάδες του τόπου μας. Ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ και όλες οι υπόλοιπες, οι οποίες δείχνουν με τον καλύτερο τρόπο ότι είναι πραγματικά ένα κομμάτι του κοινωνικού puzzle του τόπου. Πάμε τώρα μέχρι το Πάνω Μαραβέλο, πάμε στη Νεάπολη. Νεάπολη, η οποία είναι φέτος πρωταθλήτρια και ανέβηκε για κατηγορία στα μεγάλα σαλόνια, αλλά ανοίγει και τις πόρτες της για ωραίες βραδιές μουσικές κοντά στην παράδοση και όχι μόνο. Πάμε να μιλήσουμε μόλις τώρα με τον Αντώνη Φούσκη, μία από τις ψυχές της Αθλητικής Ένωσης Νεάπολης. Αντώνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Θάνο, καλημέρα στο κρατές.
0: Λοιπόν, η Νεάπολη φοράει τα γιορτινά της. Πριν φτάσουμε ακόμα στο 15 για τη γιορτή της Παναγίας, έχει την Αθλητική Ένωση Νεάπολης για να μας προτείνει δύο διασκεδαστικές βραδιές, η μία στην παράδοση κοντά και η άλλη κοντά στο σύγχρονο ελληνικό λαϊκό τραγούδι που μας δημιουργεί τις συνθήκες να περάσουμε ευχάριστα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι Θάνο. Η Νεάπολη ομάδα κάθε χρόνο διοργανώνει κάποιες εκδηλώσεις. Οι περισσότερες είναι και φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Έτσι ήταν και η πρώτη που διοργάνωσε πριν δύο εβδομάδες με το Λευτέργη, το Μανούσο Καλέργη στον χώρο του ΕΠΑΛ. Αύριο πάλι κάνουμε μια εκδήλωση με κριτικό περιεχόμενο με τον Βασίλη Σταυρακάκη και τον Μιχάλη Καλέργη στον χώρο του ΕΠΑΛ. Και την ερχόμενη 5η 6 Αυγούστου έχουμε τη μεγάλη εκδήλωση με τη Λένα Ζευγαρά στο χώρο του γηπέδου, σε ένα χώρο που πρώτη φορά φιλοξενεί έτσι μια μεγάλη διοργάνωση μουσικού περιεχομένου. Ανοίγουμε δηλαδή πρώτη φορά τις πόρτες στο χώρο του Περικλής Μελιδονιώτης στην Νεάπολη, για να φιλοξενήσουμε τη Λένα Ζευγαρά και το σχήμα της σε μια πολύ μεγάλη μουσική εκδήλωση. Δεν είναι συναυλία, θα είναι ένα πάρτι, ας το πούμε έτσι, το οποίο θα ξεκινήσει από τις 9.30 ώρα και θα κρατήσει 3.30 με 4 ώρες περίπου, και μετά θα ακολουθήσει ένα μουσικό πρόγραμμα από το συγκρότημα Ανοίγμα, το οποίο θα κλείσει την βραδιά.
0: Και μιλάμε τώρα για να πούμε τα πράγματα όπως πρέπει, Αντώνη Φούς, και όχι επειδή είμαστε Νεαπολίτες. Το γήπεδο της Νεάπολης είναι το πιο μεγάλο στάδιο στην Ανατολική Κρήτη, μπορεί και σε όλο την Κρήτη, έτσι κι αλλιώς. Οπότε μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πάρτι.
1: Ναι, ναι. Ο αγωνιστικός χώρος είναι ο μεγαλύτερος που υπάρχει στην Κρήτη γενικά, δηλαδή, όχι μόνο στην Ανατολική Κρήτη. Και μπαίνουμε πρώτη φορά μέσα στο γήπεδο για να διοργανώσουμε έτσι μια μουσική βραδιά. Η εξέδρα θα βρίσκεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, περίπου στο ύψος, για να κατευθύνω λίγο και τον κόσμο,
0: στο
1: ύψος της σέντρας, ας το πούμε έτσι, στο κέντρο του γηπέδου. Εκεί θα βρίσκεται το stage, το οποίο θα έχει κατεύθυνση προς την κερκίδα. Δηλαδή, οι άνθρωποι του σχήματος θα κοιτάζουν την κερκίδα.
0: Ναι, αλλά οπότε θα μπορούν οι θαμώνες και οι επισκέπτες δεν θα είναι στην κερκίδα, γιατί μαθαίνω, θα έχουμε και, θα έχουμε και καναπέδες, θα έχουμε και σκαμπό, θα έχουμε και stands, θα έχουμε δηλαδή ένα χώρο ο οποίος θα θυμίζει ένα beach bar, ξέρω εγώ, ένα καλό κατάστημα ψυχαγωγίας μέσα στο κέντρο του γηπέδου της Νεάπολης.
1: Έτσι ακριβώς θέλουμε να το δημιουργήσουμε. Πολύ ωραία. Μπροστά από το stage θα βρίσκεται ένας διακεκριμένος χώρος VIP, ο οποίος περιέχει καναπέδες όπως είπες και εσύ. Θα είναι περιορισμένες οι θέσεις, ήδη οι περισσότερες έχουν εξαντληθεί. Και είναι αυτοί που θα είναι και οι μόνοι καθήμενοι, να σου πω την αλήθεια, μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Μα με τέτοιο συγκρότημα τώρα πού να κάτσει? Με τέτοιο συγκρότημα χορεύει διαρκώ. Είσαι σε κίνηση, ναι, δεν θα κάθεσαι. Ναι. Τι τηλεόραση είναι, ή θα δούμε καραγκιόζη η ταινία? Αφού έχει τέτοια φωνάρα εκεί μέσα, τέτοια παρουσία, χορεύει, κινείσαι, λυκνίζεσαι διαρκώ.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Ωραία. Η Λένα είναι πολύ εκρηκτική και στα παρουσία και στο πρόγραμμα που κάνει μαζί με τον Λευτέρη τον Βεμπρίκη. Οπότε θα έχουμε, δηλαδή, στην ουσία μπροστά από το stage το χώρο των VIP που θα είναι οι καναπέδες. Από πίσω θα βρίσκονται stand τα οποία μπορεί να κάνουν κράτηση με μπουκάλι για όποια ενδιαφέρονται, στο τηλέφωνο που γράφει και η αφίσα.
0: Σωστά.
1: Και ανάμεσα εκεί στο χώρο των stand μπορεί να υπάρχουν και όρθιοι οι οποίοι δεν έχουν προλάβει να κάνουν κράτηση στο χώρο των stand. Και από εκεί και μετά είναι ο χώρος που ξεκινάει και ο στίβος που λέμε και οι κερκίδες. Εκεί θα μπορούν επίσης να κάθονται κάποιοι που είναι λίγο πιο απομακρυσμένα από την περιοχή του stage. Αλλά όλος ο χώρος του σταδίου, ας το πούμε έτσι, θα εκμεταλλευτεί για τον κόσμο που θα έρθει.
0: Οπότε όλοι οι καλοί και ακόμα περισσότεροι θα χωρέσουμε το συγκεκριμένο βράδυ στο γήπεδο της Νεάπολης για να απολαύσουμε μια εκρηκτική παρουσία και μια πολύ ωραία οργάνωση από την Αθλητική Ένωση Νεάπολης, η οποία προσκαλεί τον κόσμο για μια βραδιά που ξεκινάει, είναι μεν γύρω στις 9, αλλά δεν ξέρει κανείς τι ώρα θα τελειώσει.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Ξεκινάμε νωρίς και καλό θα ήταν και ο κόσμος ο οποίος έχει κράτηση, ακόμα και αυτούς που δεν έχουν, να έρθουν νωρίς στο γήπεδο για να μπορέσει να γίνει και έτσι η κατανομή του κόσμου σωστά και να μην υπάρχει συνωστισμός στις εισόδους. Οι κύριοι εισόδοι θα είναι δύο. Θα είναι από τη μεριά που μπαίνουμε στις κερκίδες η μία είσοδος, που μπορούν να πάνε αυτοί που θέλουν να κάτσουν, ας πούμε, στις κερκίδες στα πρώτα καθίσματα που θα βρίσκονται στο στίβο, και οι υπόλοιποι που θα έχουν θέση στα stand θα πάνε από την πίσω μεριά, από τη μεριά που είναι και ο δρόμος που πάει στο πολυκατάστημα του Τσιχλή, για να διευκολύνω λίγο τον κόσμο.
0: Καλά το
1: από την πίσω
0: κάνεις.
1: Μεριά του γηπέδου. Και εκεί θα είναι, ας πούμε, η μεγάλη είσοδος, επειδή θα μπορούν να μπουν κατευθείαν στον αγωνιστικό χώρο και να κάτσουν στα stand ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση μέσα στο
0: και επειδή ξέρω ότι η Αθλητική Ένωση Νεάπολης δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, θα υπάρχει κόσμος εκτός σταδίου για να κατευθύνει τα αυτοκίνητα στο άνετο πάρκινγκ που θα υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή. Οπότε φαντάζομαι ότι και το κομμάτι αυτό έχετε μεριμνήσει ώστε όλα να κινήσουν όσο καλύτερα γίνεται.
1: Ναι, ναι, θα υπάρχει αρκετός κόσμος από εθελοντές και μη, οι οποίοι θα βρίσκονται περιμετρικά του γηπέδου για να κατευθύνουν τον κόσμο και στη σωστή διέλευση στο γήπεδο, αλλά και στο θέμα του πάρκινγκ, για να μπορεί να γίνει έτσι, να κυλήσει ομαλά η βραδιά.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, και βέβαια θα κλείσουμε ακόμα καλύτερα, γιατί σαν να μου φαίνεται ότι θα έχεις να προσφέρεις κάτι, αγαπητέ Αντώνη Φούσκη, και στους φίλους ακροατές του Πάμε Αέρα, π.χ. μία διπλή πρόσκληση.
1: Ναι, ναι, θα προσφέρουμε 5 διπλές προσκλήσεις.
0: 5 κάθε μέρα που περνάει από μία διπλή πρόσκληση,
1: ναι,
0: λοιπόν,
1: κάθε μέρα
0: για την ΑΕΜ
1: μέχρι
0: μας.
1: Τέλεια. Μέχρι τη μέρα της εκδήλωσης θα μπορείς να προσφέρεις μέσω της εκπομπής σου.
0: Εξαιρετικά.
1: Κάθε μέρα μία διπλή πρόσκληση. Όποιοι επιθυμούν, για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και εκείνοι τη μεγάλη αυτή εκδήλωση. Η οποία, να θυμίσω ότι στηρίζει, και αυτή η εκδήλωση έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, γιατί στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος.
0: Ασφαλώς.
1: Με κάθε εισιτήριο που παίρνει ο κόσμος θα διατίθεται 1 ευρώ για το Make-A-Wish.
0: Μπράβο. Μα πάντα έτσι κι αλλιώς η Άννη ήταν κοντά στην κοινωνία, ήταν κομμάτι της κοινωνίας, οπότε δεν μπορεί να είναι ξένη στην κοινωνία και στις ανάγκες τις οποίες έχει, και ειδικά στα μικρά παιδιά. Οπότε το μήνυμα ελήφθη, αγαπητέ Αντώνη Φούσκη, όλοι στη συναυλία της συγκεκριμένη στην Νεάπολη, για να περάσουμε ευχάριστα και να καλωσορίσουμε έτσι τον Αύγουστο στην πρωτεύουσα του Αυγούστου στην Ανατολική Κρήτη, που δεν είναι άλλη από την Νεάπολη με τη μεγάλη Παναγία μας εκεί. Οπότε επανερχόμαστε Τετάρτη 5 Αυγούστου, όλοι στάδιο Περικλής Μελιδονιώτης στη Νεάπολη, για μια συναυλία, πάρτι, εκδήλωση, συνεισφορά στην κοινωνία και όλη αυτή την πολύ σύνθετη προσπάθεια που ετοιμάζει για φέτος η Αθλητική Ένωση Νεάπολης.
1: 5-6 Αυγούστου.
0: 5-6 Αυγούστου. Εγώ μπερδεύω τις ημέρες με τις ημερομηνίες. 5-6 Αυγούστου, λοιπόν, προπαρασκευή είναι η 5-6 Αυγούστου στο στάδιο της Νεάπολης. Σε μια προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Νεάπολης που ανεβαίνει σήμερα φέτος στο Σαλόνι. Αλλά αυτά θα πούμε σε μια άλλη επικοινωνία μας. Αφήνουμε το αθλητικό στην άκρη. Μένουμε στο ποδοσφαιρικό και στο διασκεδαστικό σήμερα. 5-6 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο στάδιο Περικλής Μελωδονιώσης. Αντώνη Φούσκη, θερμά ευχαριστούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπιγιά στον 104,4.
0: Και ο σταθμός βέβαια είναι χορηγός επικοινωνίας, οπότε από σήμερα και κάθε μέρα μέχρι και την 5η, 6 Αυγούστου, μία διπλή πρόσκληση. Και όπως σήμερα, από αύριο, από αύριο Παρασκευή, κάθε μέρα μία διπλή πρόσκληση. Όταν δίνουν το σύνδημα, θα παίρνουν τηλέφωνο και πρώτος ή πρώτη θα κερδίζουν την πρόσκληση αυτή για τη συναυλία τη συγκεκριμένη. Εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσείς. Κλείνουμε την εκπομπή μας. Δύσκολη εκπομπή σήμερα, δύσκολη ροή με όλα συμβαίνουν εκεί έξω. Το θέμα με την ηλεκτροδότηση του κεντρικού πομπού δεν θα αποφασιστεί σήμερα και πιθανόν ούτε και αύριο, γιατί οι συνδείξεις πάνε πάρα πολύ ακραίες και οι ρηπές του αέρα αλλά και η τάση του ρεύματος είναι ασταθής. Οπότε θα τη βγάλουμε μόνο μέσω του πομπού στη Νεάπολη και μόνο μέσω διαδικτύου μέχρι να αποφασιστεί η βλάβη, με ασφάλεια πάνω απ' όλα στους τεχνικούς και με ασφάλεια πάνω απ' όλα στο σήμα της εκπομπής του ραδιοφώνου. Οπότε λίγο υπομονή ακόμα και το οποίο σήμα θα επιστρέψει όσον ούπο όταν το επιστρέψουν οι συνθήκες. Είμαστε εδώ, παραμένουμε εδώ και σήμερα ολοκληρώσαμε για 2 ώρες την εκπομπή μας. Το ραντεβού μας είναι για αύριο το πρωί ακριβώς τις

0: Η ώρα είναι 10.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
0: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

τη ζωή στο στενό μονοπάτι. Με αγκάθια το βρήκα φραγμένο και δεν είχα

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
5: Λένα Ζευγαρά live.
6: Ας τα λέμε καλά. Θα τα πίνω μονάκι μου.
5: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
6: Όταν σε είχα, εγώ ανάγκη έφευγες. Σε παρακαλώ μην απόψε.
5: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
6: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
5: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.
7: 104,4 Οάση Δροσιάς ΣΑΕΦΕΜ.

όσους αγαπάω πληγών μεγαλών. Μη μου το λες, το ξέρω. Το ξέρω πως δεν είμαι.

0: φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλα.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: 90,4. Η ποιότητα τα FM.
1: Ήλιος και εγώ κρυώνω τώρα. Ξυπνούν τα δέντρα. Την ασπίδα κάντε τα συμβάλλτε. Την πας στο μαργάρι. Το κρασί το πέτρι.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, λαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 11 63. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
4: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς.
2: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Εκατόν καθυρακά ματέσαιμα ο Άσιδος.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτέχνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
2: Τηλέφωνα 28410-26496 και 28410-24740.
4: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
5: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
2: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: Όλα κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Κορίτσι, στο στρεφέ, το τραγούδι που μου έκανε την έναρξη για τη σημερινή εκπομπή. Καλό σας έτσι, αντάμωμα να έχουμε. Καλό μας αντόμα, αντάμωμα να έχουμε. Ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, που σημαίνει ότι από τώρα και μετά αρχίζουν οι άδειες. Για όλους ανεξαιρέτως. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τις διακοπές, πόσοι θα καταφέρουμε να πάμε διακοπές, πόσο θα καταφέρουμε να πάμε διακοπές, αλλά αν μη τι άλλο θα ξεκουραστούμε. Με κάθε τρόπο. Εδώ είμαστε λοιπόν, να είμαστε καλά. Λουκάς Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, και έχουμε πολλά πολλά να πούμε, πολλά πολλά να μεταδώσουμε, καινούργια τραγούδια, παλαιότερα κτλ. Αλλά επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ βόλτες στα αστέρια, θα σας πάω στο αστεροσκοπείο να ρίξουμε μια ματιά στον δικό μας γαλαξία. Η φωνή είναι του Γιώργου Καραδήμου, η σύνθεση, η στίχη, τα πάντα όλα.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η ψυχή που δεν ξοδεύτηκε. Τα λόγια και τη μουσική την έγραψε η Λιδία Σέρβου και είναι από το δίσκο που μόλις κυκλοφόρησε. Ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι, ατμοσφαιρικό, το βλέπω και σαν τίτλους από κάποια σειρά. Έτσι, δεν προλογίζω κάτι, δεν ξέρω κάτι, απλά λέω ότι θα μπορούσε να είναι και έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο το ύφος, να ανεβούμε λίγο πιο ψηλά, γιατί θα πρέπει να ξορκίσουμε αυτή τη ζέστη και να ενταχθούμε σε αυτό το καλοκαιρινό κλίμα. Ο Πάνος Μουζουράκης νομίζω ότι είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές για να κάνει αυτό το πράγμα και έρχεται «Αυτή είναι η ζωή», γιατί τι είναι η ζωή, αυτή είναι η ζωή.
1: Τι έχετε να πείτε για τις φήμες περιχωρισμού?

Ένα τραγούδι που πραγματικά μας φτιάχνει τη διάθεση, ο Πάνος Μουζουράκης και το «Αυτή είναι η ζωή». Και επειδή αυτή είναι η ζωή, λέω να πάμε σε έναν άλλο φωτεινό καλλιτέχνη, τον Λέωνο Βάθενς, ο οποίος κάθε καλλιτεχνικό του βήμα είναι και μία σκάλα παραπάνω. Και νομίζω ότι όλοι το έχουμε καταλάβει ήδη αυτό.

Τώρα πια δεν νιώθω τίποτα και επειδή εμείς νιώθουμε ότι σε πολύ λίγη ώρα θα πρέπει να κάνουμε το πρώτο μας break, θα κάνουμε και μία στάση προς Δήμητρα Γαλάνη. Εκεί θα ακούσουμε κάτι εντελώς διαφορετικό, πάρα πολύ ωραίο πάλι, αλλά νομίζω ότι κολλάει πάρα πολύ με το Leon of Athens. Και τι ωραία θα ήταν να ακούσουμε κάποια στιγμή τη Δήμητρα Γαλάνη με το Leon of Athens. Η Δήμητρα είναι η μόνη που μπορεί να το κάνει αυτό με το δικό της τρόπο. Τι λέτε κι εσείς?

της εποχής. Τι είναι αυτό που σε κάνει να τρέμεις μπροστά του, όρμα κι εσύ. Δον Κιχώτης και Σάντσο του κόσμου το φάλτσο.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: 104,4 Οάση Δροσιάς ΑΕΦΕΜ.
5: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την παλάτη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ. Αυτό ήταν ο Μανώλης Μητσιάς, ένα τραγούδι που έγραψε ο γιος του, ο Μίλτος Μητσιάς, και πραγματικά μας έχει κερδίσει με το πρώτο κιόλας άκουσμα. Ένα υπέροχο τραγούδι από έναν καταπληκτικό ερμηνευτή, γιατί τι να λέμε τώρα για τον Μανώλη Μητσιά. Και έναν γιο, ο οποίος δεν είναι καλλιτέχνης, είναι οδοντίατρος στο επάγγελμα, αλλά είχε γράψει μια μελωδία κάποια στιγμή όταν ήταν 12 χρονών και περνώντας τα χρόνια, οριμάζοντας, κατάφερε και το έκανε τραγούδι. Και μάλιστα, τι μεγάλη τιμή, αυτό το τραγούδι να το ερμηνεύσει ο πατέρας του. Δεύτερο ημιωράκι μαζί, Λουκάς Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Πάμε να ταξιδέψουμε με το Θοδωρή Βουτσικάκη.

Αυτή ήταν η Παυλίνα Βουλγαράκη με το Μίλτο Πασχαλίδη σε ένα τραγούδι που μας μυρίζει λίγο Κρήτη και καλά κάνει και μας μυρίζει Κρήτη γιατί έχει αυτό το άρωμα. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με ένα τραγούδι κλασικό του Γιώργου Χατζηνάσιου, το οποίο όμως διασκεύασαν οι Encore. Τι είναι το τραγούδι, ποιο είναι το τραγούδι, είναι το Γιαρέμ Γιαρέμ που είχαμε ακούσει από την Άννα Μουσχούρη πριν αρκετά χρόνια.

Μέγας Διονύσης Σαββόπουλος, ο Καραγκιόζης του. Είναι τα τραγούδια του Διονύση που έχουν μείνει χραγμένα μέσα στην καρδιά μας, στο DNA μας, και κάθε φορά που τα ακούμε πιστεύω, και θέλω να ελπίζω και για όλους εμάς και για εσάς, ότι θέλουμε να τα ακούμε δυνατά. Γιατί έτσι δυνατά ήθελε να ακούμε τα τραγούδια του Διονύσης, και έτσι δυνατά τα ακούμε. Λοιπόν, μετά τον Καραγκιόζη, και κάθε φορά παίζω έναν Διονύση Σαββόπουλο συγκινούμε, λέω να μεταδώσουμε έναν επιστήθιο φίλο του και πολύ πολύ αγαπημένο μου επίσης. Έρχεται ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ένα από τα καινούργια τραγούδια από το Ανάμεσα.

Εκεί που ζω, εκεί που ζεις, εκεί που ζούμε, το τραγούδι του Σωτήρη, όχι, το τραγούδι του Νίκου Πορτοκαλάγλου για την ταινία του Σωτήρη Γκορίτσα. Εμείς έφτασε η ώρα να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, δεν σας αφήνουμε έτσι, πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, στάνταρ παίζει ένα τραγούδι και αυτό είναι το επόμενο. Τα λέμε πάλι σε λίγο. Ο Σταύρος Σιόλας μαζί με τη Μαρίζα Ρίζου, ολοκένουργιο.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Τρίτο ημιωράκι για σήμερα, εδώ είμαστε, δεν πάμε πουθενά, πείτε τα σε μένα. Πέστε σε μένα, η Πέννη Μπαλτατζή με τους ΕΚΜΕΚ, τον Άλκη Κανίδη και την παρέα του δηλαδή, έκαναν την έναρξη για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και εμείς είμαστε εδώ. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας και λέω τώρα να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει πριν από πολύ λίγο καιρό, ο Γιώργος Καραδήμος, που είχαμε και τη χαρά να τον φιλοξενήσουμε, με ντουέτο, με τη συμμετοχή, εγώ θα έλεγα καλύτερα, της Ελεονόρα Ζουγανέλη.

ο Φίλιππος Πιάτσικας μετά τη φωτιά. Αυτό ήταν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Αν τύχει και βρεθείτε σε συναυλία των Pixlax φέτος το καλοκαίρι, θα κάνουν πάρα πολλές, μην ανησυχείτε καθόλου. Πάρτε το μπλουζάκι Last Concert. Όχι ότι δεν θα το βρείτε του χρόνου, αλλά είναι εφιολόγημα καταπληκτικό και πρέπει πραγματικά να το υιοθετήσουμε. Γιατί εντάξει, εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει αυτό το ανέκδοτο με το Last Concert. Όμως όσο είναι υγιείς και όρθιοι, όπως λέει και ο Φίλιππος, πάντα θα τραγουδάνε για το κοινό που τους αποθεώνει και πραγματικά είναι πάρα πολύ αυτό το κοινό.

για αυτούς τους ανθρώπους τραγούδησε η κυρία Αλέκα Κανελίδου. Μα τι ωραίο τραγούδι πάντα, μου κάνει κάτι ωραίο όταν το μεταδίδουμε και νομίζω ότι και σε εσάς το ίδιο συνέστημα προκαλεί. Λοιπόν, τι λέτε να ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή με ένα τραγούδι που είναι διασκευή. Ένα τραγούδι διασκευή από τον Γιώργο Ζαμπέτα, του Γιώργου Ζαμπέτα, από την Ανδριάννα Μπάμπαλη και τον Γιώργη Χριστοδούλου, γιατί αυτοί οι δύο μαζί μπορούν να κάνουν θαύματα. Εγώ θα κάνω ένα δίσκο ολόκληρο μαζί τους. Εύχομαι ο Γιώργος να το ενσερνιστεί και να το κάνουμε πολύ πολύ σύντομα.

0: Όλα και όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραντή ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Τι ωραία να ακούς πάντα την κρουαζιέρα του Βαγγέλη Γερμανού. Όσες φορές και να παιχτεί, όσες φορές και να την ακούσουμε, όσες φορές και αν την έχουμε στο μυαλό μας, καλά κάνουμε και την έχουμε στο μυαλό μας, γιατί είναι all time classic τραγούδι. Τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, και από τον Βαγγέλη Γερμανό στον Ορέστη Ντάντο και τον δίσκο Χέρια στον Θεό. Από αυτό το super album, κατά τη γνώμη μου, έτσι, θα έχουμε διαλέξει την Κατρακύλα. Την Κατρακύλα την ερμηνεύει η Νεφέλη Φασούλη. Ακούστε τι ωραία φωνή που έχει αυτό το κορίτσι.

Αν αυτό είναι αγάπη, αν αυτό είναι η αγάπη, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Το παίζουμε πολύ συχνά. Η Νίνα Μαζάνη στη φωνή και ένα από τα τραγούδια που αγαπάμε ιδιαιτέρως. Για να προχωρήσουμε να δούμε, γιατί ένα Δημήτρη Κόψη έχουμε καιρό να ακούσουμε. Τι λέτε?

Ποτέ δεν θα ξεχάσω τέτοια μάτια. Αυτό ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, γιατί έφτασε η ώρα να αποχαιρετιστούμε, έτσι. Λοιπόν, ήταν στην παρέα σας ο Λουκάς Παπαδόπουλος. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλοκαιράκι, εδώ είμαστε. Δεν πάμε πουθενά. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Τελευταίες μέρες του Ιουλίου, θα έλεγα καλύτερα, γιατί δεν πρόκειται περί Σαββατοκύριακο. Αλλά καταλαβαίνετε, όταν φτάνει το 29-30, τέτοιες ημερομηνίες, αρχίζουμε και νιώθουμε ακόμα περισσότερο καλοκαίρι. Λοιπόν, να είμαστε πολύ πολύ καλά, να περνάμε πάρα πολύ καλά και αν όχι απόψε, αύριο, ποιος ξέρει, μπορεί. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου κάνει reunion με τον Κώστα Λιβαδά και το τραγούδι έρχεται τώρα.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Κερατούρς, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
0: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Κόπηκε το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Μουσική για κιθάρα του Νίκου Μαμαγκάκη στον απόψινό μας πρόλογο, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 των FM.

Στις αρχές της δεκαετίας του 70 και στον πρόλογο μιας ακόμα εκπομπής «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», που ακούτε καθημερινά, φίλες και φίλοι, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Ρε Πατριωτάκη, σε στίχους του Γιάννη Λογοθέτη και στους Μπαξέδες με την υπογραφή του Μάνου Ελευθερίου. Δύο τραγούδια του Δήμου Μούτσι, οι ισάριθμες ερμηνείες της Βίκης Μοσχολιού από τους κύκλους τραγουδιών του πρώτου, Συνοικισμός Α και Στροφές, αντιστίχους.

Η Έλλη Πασπαλά τραγουδά Μάνου Χατζηδάκη. Το θέμα της μικρής δεύτερης μας ενότητας. Στου Διγενή Ταλόνια, σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και «Το πέλαγο είναι βαθύ», με τη μουσική και τους στίχους του συνθέτη.

Παντελίστερα Σινός λοιπόν. Πολάκης μας έχει απασχολήσει η συνεργασία του με τον φιλόλογο και στιχουργό, στην περίπτωσή μας, Ηλία Κατσούλη. Μη με ξυπνάς που σ' αγαπώ. Με την μουσική του πρώτου, του στίχους του δεύτερου.

Ένα από τα αντιπροσωπευτικότερα τραγούδια της συνεργασίας τους και σίγουρα από τα πλέον εντυπωσιακά. Τα Σμυρνέικα τραγούδια με τον στίχο πάντα του Ηλία Κατσούλη, τη μουσική, την ερμηνεία του Παντελή Θαλασσίνου. Από τα μουσικά δρόμενα του 1996. Γιώργος Ζαμπέτας, για να αλλάξουμε και πάλι θέμα.

Σε στίχους του ποιητή Στέλιου Γεράνη, η Θαλασσινή, με τη μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα στα 1972 και την ερμηνεία του.

6 χρόνια πριν, ακολουθώντας πάντα τον Γιώργο Ζαμπέτα. Στα 1966 και το καράβι, τον Βασιλιάδη Βελιώτη. Η στίχη με την ερμηνεία της Μπέμπας Μπλάνς.

Τον Γιώργο Ζαμπέτα και την λαϊκή του σουίτα ας διαδεχθεί ο Γιάννης Πουλόπουλος. Θα πιω απόψε το φεγγάρι. Τον Μίμη Πλέσσα και Λευτέρη Παπαδόπουλο.

Ο Σταμάτης Κεραουνάκης θα ολοκληρώσει την σημερινή μας εκπομπή. Με τη μουσική, το στίχο, την ερμηνεία του. Το ζεϊμπέκικο του Αστερίξ.

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ουπερπερεύεται.

0: φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
0: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα Καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα Καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
6: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
7: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: και το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Το Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.

σ' αγαπώ κι αν έχει εσύ μ' αγαπά. Έλα δεν το πιστεύω και ποτέ κάπου για σένα να πάω.

0: δυστυχία μου, κλαίω τη σύμφορά μου.
1: Οπα, κλαίω τη σύμφορά μου.
0: Έλα και έχω και τον παλιό κόσμο και σε

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Τον 4,4.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολύτεκνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Κάθε Πέμπτη λοιπόν στις 9 το βράδυ, jazz από τους 104,4 μεγακύκλους. Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι, καλησπέρα.

Ήταν ο Γιάλικ Ποντί του 1982 στο Az του Stevie Wonder. Μια πολύ όμορφη σύνδεση και μια αρκετά ενδιαφέρουσα διασκευή. Το κόμμα, ο δίσκος που περιέχεται αυτό το κομμάτι είναι το Mystical Adventures, δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει. Ξέρετε, έχουμε ένα κακό συνήθεια ή καλό συνήθεια τέτοιες ώρες όταν ασχολούμαστε με την jazz, να βγάζουμε από τα κοιτάπια μας, αν θέλετε, από τη δισκοθήκη, τα βινίλια, να παίρνουν φωτιά τα pick-up. Μας αρέσει αυτό και ας ακούγεται λίγο ένα κλικ που και από εδώ, σε σχέση με την αποστηρωμένη, αν θέλετε, λογική της ψηφιακής εποχής, που τη χρησιμοποιούμε και εμείς κακά τα ψέματα. Συνέχεια με Τάκι Μπαρμπέρι, Τάκι Μπαρμπέρι του 1990 όμως. Highway Dogs, μαζί του ο Νίκος Αποστόλου, ο Τάκης Πατερέλης, ο Τάκης ο Φαραζής, ο Σπύρος Χατζηγιάκος.

0: Ζάζ λοιπόν από τους 104,4. Έχουμε και την Άννα εδώ απόψε. Άντε καιρό. Αν βέβαια οι εκπομπές παίζουν. Τι ήταν, έχει σημασία. Πες μια καλησπέρα ζωντανή.
1: Μια ζωντανή. Έχω να πω πόσο καιρό έχω να πω μια ζωντανή καλησπέρα.
0: 3-4 χρόνια.
1: Όχι, νομίζω κάτι λιγότερο.
0: Ναι.
1: Σου κάνω καμιά επίσκεψη που εδώ κατά καιρούς και λέω και μια κουβέντα στο μικρόφωνο. Γεια σας, καλησπέρα.
0: Για να είναι κατάκι λοιπόν. Και εμείς πάμε τώρα σε ένα όχι περίεργο άκουσμα, ενδιαφέρον άκουσμα. Αυτός που θα ακούσετε είναι ο κύριος Slim Gaillard. Μπορεί να μην σας λέει τίποτα, ούτε και μας έλεγε μέχρι πριν από μερικές μέρες που έτυχε και βρήκαμε το κομμάτι μέσα σε ένα CD του περιοδικού Jazz and Jazz. Μέχρι εδώ καλά. Όταν τα ακούσαμε όμως το κομμάτι, διαπιστώσαμε ότι είναι μια swing, μια διασκευή, μια jazz swing διασκευή του Τι σε μέλησε ένα, ναι, από που είμαι εγώ, ξέρετε, το γνωστό μου κρατσιάτικο. Με έναν δικό του τρόπο. Και βέβαια ψάχνοντας λίγο, διότι στο διαδίκτυο πλέον μπορείς να βρεις τα πάντα, ψάχνοντας για τον Slim Gaillard, διαπιστώσαμε ότι ήταν ένας μαύρος καλλιτέχνης, ο οποίος πέθανε το 1991, γεννήθηκε νομίζω το 1910. Ψάχνοντας, βρήκαμε που έμαθα τα ελληνικά που θα ακούσετε. Κάποτε συνόδευε τον πατέρα του, ταξίδευε με τον πατέρα του, ο πατέρας του ναυτικός, και κάποια στιγμή γύρω στο 1930 με κάποιο πλοίο που έφτασε μέχρι την Κρήτη, το πλοίο έφυγε και ξεχάσανε το μικρό απ' έξω. Έτσι αναγκαστικά έμεινε στην Κρήτη για κάποιο διάστημα μέχρι που να προωθηθεί ξανά με ποιες διαδικασίες δεν γνωρίζω να γυρίσει στις ΗΠΑ και έμαθε τα ελληνικά. Όπως τα ακούστε, έχει τα μάθει αρκετά καλά. Κάνει και πλάκα με τα ελληνικά και τον επηρέασε και η ελληνική γλώσσα. Τι.
1: Μιλάει κριτικά στο.
0: Όχι, δεν μιλάει κριτικά, μιλάει. Θα τα ακούσει, μιλάει λίγο ενδιάμεσα κάτι. Το ελληνικό, το ελληνοαγγλικό, αυτό το περίεργο.
1: Εντάξει.
0: Ναι, αλλά. Στη συνέχεια, αυτή, δεν ξέρω πόσο καιρό, ένα μήνα έκατσε στην Κρήτη και δεν ξέρω αν ήταν μάλλον η Ηράκλειο Χανιά, θα ήταν φαντάζομαι. Κάτι τέτοιο.
1: Έχω την εντύπωση ότι ήταν στην Ιερά Πέτρα.
0: Στην Ιερά Πέτρα?
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί έχω αυτή την εντύπωση.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπορεί να το μπερδεύω με το Σπούλβεδα που ήταν στην Ιερά Πέτρα. Αλλά μπορεί και να το έχω ακούσει.
0: Ναι, ψάχνοντας λοιπόν γι' αυτό, ναι. Πέσαμε πάνω σε αυτό εδώ πέρα και ψάχνοντας βρήκαμε την σχέση του με την Κρήτη. Με την Κρήτη γενικότερα. Στην Κρήτη έμεινε κάποιο διάστημα και έμαθα τα ελληνικά. Τα οποία ελληνικά τον επηρέασαν στη συνέχεια με τον τρόπο που λειτουργήσε φωνητικά. Δηλαδή το τραγούδι δείχνει τι γινόταν. Αυτό το τραγούδι ηχογραφήθηκε το 1946 και δείχνει πώς επηρεάστηκε στη συνέχεια από τα ελληνικά χρησιμοποιώντας κάποια κομμάτια, ελληνικές λέξεις που του άρεσαν μέσα στα φωνητικά του, στους αυτοσχεδιασμούς του και στη συνέχεια και πέρα από αυτό εδώ, γιατί έχουμε άλλα δύο κομμάτια δικά του. Όταν ας πούμε οι ξένοι βέβαια στη βιογραφία τους δεν καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να καταλάβουν την ελληνική ρίζα του πράγματος, αλλά όταν τραγουδώντας λέει, μιλάει και πετάει κάποια πράγματα τύπου γουρνί γουρνό. Για το ξένο δεν λέει τίποτα. Το πήραν τον ας το πούμε το πώς το δέχτηκαν αυτό. Σαν μια περίεργη συγχώνευση διαφόρων γλωσσών που δεν τις καταλάβαιναν. Αλλά τελικά.
1: Αλλά τελικά για μας κάτι σημαίνει.
0: Ναι.
1: Κάποιον κάτι σημαίνει.
0: Ναι, αυτός,
1: πολύ ενδιαφέρον.
0: Δηλαδή αυτό το πέρασμα από την Κρήτη σε αυτόν τον άνθρωπο του τον σημάδεψε βαθιά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Τι σε μέλη σένα είναι σε τζάζ διασκευή. Deep purple, Alaska. Look exactly, can't be low.

πιο χωριό μεσή. Αλλά που δεν αγαπάς, ο, τι σε μίλησες να ναι. Read it out! Σε μέλε, σε να ναι.

Abigail!

Απ' το τα ελληνικά, το μιλήσε τα ελληνικά. Αυτός εκεί πέρα είναι my gallows. My gallows. Είναι my gallows. Γαϊδούρι αυτός είναι.

0: a P-30-12 voltage.
1: Ευχαριστώ κορίτσι και εκεί άνθρωπος. Αυτό είναι καλός άνθρωπος. Εσύ αυτό το κάνει να παίξει τι σε μίλησε να ναι. Καταλαβαίνεις αυτό το λένε κάτω. Δουλεύεις πολύ σήμερα. Θα πάνε στο σπίτι, κάνει καλός, φάω πολύ. Δεν έχει λεφτά, σπασμένο, δεν έχει τίποτα. Αυτός εκεί πέρα δεν έχει μάλλον με το κεφάλι. So now we will play a number from that new picture. Zone. We will translate zone from one language to another. Zone mean vout. And vout mean magvuti oruni, skuliruti oruni, oriti. Nedas andredole, onde Christos viti, micro carite. Vout.
2: Και αυτό το ζώο ήταν Vout στα αγγλικά. Χρησιμοποίησε και ελληνικά μέσα στα αγγλικά του στις αυτοσχεδιασμούς, όπως ακούσατε. Αλλάζουμε θέμα. Charles Mingus από το Αχάν του 1959. Fables, Fables of Faubus, αν το καταφέρω να το πω επιτέλους. Ο Charles Mingus κοντραμπάσο, ο John Handy σαξόφωνα, ο Booker Irvine σαξόφωνα, ο Horace Parlan πιάνο, Danny Richmond τύμπανα, Shafi Handy επίσης σαξόφωνα, Willie Dennis τρομπόν και Jimmy Nepper τρομπόν. Τρομπόν, 1959.

Τζάζ από τους 104,4, συνέχεια φίλες και φίλοι. Ακούσαμε τον Andrew Hill σε μια σύνθεση του 1900 και χωράς του 1964, Dedication, στο ίδιο στο πιάνο, Kenny Doran στην τρομπέτα, ο Rick Dolphy μπάσο κλαρινέτο, ο Joe Henderson τένορο σαξόφωνο, ο Richard Davis μπάσο και ο Anthony Williams τύμπανα. Αλλαγή ύφους, δύο διαφορετικές διασκευές του Ζορμπά. Του Ζορμπά που γνωρίζουμε. Τουριστικό, όπως θέλετε πείτε, με πάση περιπτώσει. Δύο διαφορετικές διασκευές. Η πρώτη ανήκει στον Herb Albert. Μας πάει αρκετά πίσω. Η δεύτερη στον Ένιο Μωρικόνε.

Αυτή ήταν λοιπόν η διασκευή του Ένιο Μωρικόνε, Ζόρμπα Ελ Γκρέκο, έτσι είχε τον ακριβή, έτσι είναι, ας το πούμε, η ακριβής ονομασία με τον τρόπο με τον οποίο το μετέφερε. Δεν είναι λίγες διασκευές τις οποίες έχουμε βρει και κάποιες θα μου πείτε που βρίσκονται, κυκλοφοράνε και στο ίντερνετ, μπορεί να τις βρει κανένας αν ψάξει λίγο παραπάνω, και του Ένιο Μωρικόνε και κάποιες άλλες διασκευές ελληνικών τραγουδιών διάσημων, όπως το Μιχθοδωράκι, όπως το η Edith Piaf να τραγουδάει το πολύ γνωστό Όμορφη Πόλη. Θα μου πείτε τώρα δεν έχει σχέση με τζαζ. Εν πάση περιπτώσει όλα μπορούν να έχουν ή μπορούν να μην έχουν. Το ακούμε και αυτό.

0: πολλά ενδιαφέροντα πράγματα μπορεί να βρει κανείς ψάχνοντας. Αλλαγή ύφους, George Duke, Cavo e Canela, από την λατινογενειακή δουλειά του 1980.
1: Tranquilo. Joinha. Joia. Um momento. Um, dois, três.

Ένα υπέροχα αναπτυγμένο θέμα. Θα κλείσουμε με ένα άλλο μεγάλο πιανίστα και μια μεγάλη φωνή, τους Chick Corea και Bob McFerrin. Αρμάντος Ρούμπα, ζωντανά, όσο προλάβουμε, ως την άλλη Πέμπτη, να είστε καλά.

Στην παραλία με το θιάφι, κόκκινες οχές στολίζουν τα μοναχικά μας όνειρα. Απλωμένα νοχελικά πάνω στους βράχους, με τις κίτρινες κουφάλες.

εδώ τα κοπάδια των ψαριών ξεκουράζονται, πλέοντας τεμπέλικα στα νερά τα ζεσταμένα.

μπέικον και αυτό θα έχει ξεψυχήσει. Θα πω ευτυχώς, διασκέδασα πολύ και σε νορμάλ ρυθμό. Η ζωή θα...

Κι όμως βγαίνουνε καινούριες κάθε τόσο εφημερίδες, μάρκες καινούριες σιγαρέτων. Γεννιούνται ελπίδες. Κι όμως γίνονται νέες κάθε μέρα συμφωνίες, νέα μοντέλα αυτοκινήτων, συναυλίες κι όλα σε πίθους.

και χρυστάψω μια και δεν τα ακουμπάει, κρυφά στην πείνα του μιλάει.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

σπάσαν τ' άλογα, η θάλασσα κοιμήθη. Αργά στον κόρφο της το πλοίο μας γλιστρά. Κύκλους θα κάνουμε τυφλή περιπολία σε αυτή τη θάλασσα που δεν έχει στεριά.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Μουσική για κιθάρα του Νίκου Μαμαγκάκη στον απόψινό μας πρόλογο, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 των FM.

Στις αρχές της δεκαετίας του 70 και στον πρόλογο μιας ακόμα εκπομπής «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», που ακούτε καθημερινά, φίλες και φίλοι, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Ρε Πατριωτάκη, σε στίχους του Γιάννη Λογοθέτη και στους Μπαξέδες με την υπογραφή του Μάνου Ελευθερίου. Δύο τραγούδια του Δήμου Μούτσι, οι ισάριθμες ερμηνείες της Βίκης Μοσχολιού από τους κύκλους τραγουδιών του πρώτου, Συνηγισμός Α και Στροφές αντιστίχους.

Η Έλλη Πασπαλά τραγουδά Μάνου Χατζηδάκη. Το θέμα της μικρής δεύτερης μας ενότητας. Στου Διγενή Ταλόνια, σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και «Το πέλαγο είναι βαθύ», με τη μουσική και τους στίχους του συνθέτη.

Παντελίστερα Σινός λοιπόν. Πολλάκης μας έχει απασχολήσει η συνεργασία του με τον φιλόλογο και στιχουργό, στην περίπτωσή μας, Ηλία Κατσούλη. Μη με ξυπνάς που σ' αγαπώ, με την μουσική του πρώτου, του στίχους του δεύτερου.

Ένα από τα αντιπροσωπευτικότερα τραγούδια της συνεργασίας τους και σίγουρα από τα πλέον εντυπωσιακά. Τα Σμυρνέικα τραγούδια με τον στίχο πάντα του Ηλία Κατσούλη, τη μουσική, την ερμηνεία του Παντελή Θαρασίνου. Από τα μουσικά δρόμενα του 1996. Γιώργος Ζαμπέτας, για να αλλάξουμε και πάλι θέμα.

Σε στίχους του ποιητή Στέλιου Γεράνη, η Θαλασσινή, με τη μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα στα 1972 και την ερμηνεία του.

6 χρόνια πριν, ακολουθώντας πάντα το Γιώργο Ζαμπέτ. Στα 1966 και το «Καράβι» τον Βασιλιάδη Βελιώτη. Η στίχη με την ερμηνεία της Μπέμπας Μπλάνς.

Τον Γιώργο Ζαμπέτα και την λαϊκή του σουίτα ας διαδεχθεί ο Γιάννης Πουλόπουλος. Θα πιω απόψε το φεγγάρι. Τον Μίμη Πλέσσα και Ελευθερή Παπαδόπουλο.

Ο Σταμάτης Κεραουνάκης θα ολοκληρώσει την σημερινή μας εκπομπή. Με τη μουσική, το στίχο, την ερμηνεία του. Το ζεϊμπέκικο του Αστερίξ.

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ού περπερεύεται. Ού φυσιούται, ού κασχυμονεί, ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται. Ού λογίζεται το κακόν, ού χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Κάθε Πέμπτη λοιπόν στις 9 το βράδυ, jazz από τους 104,4 μεγακύκλους. Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι.

ήταν ο Jalik Ποντί του 1982 στο As του Stevie Wonder. Μια πολύ όμορφη σύνδεση και μια αρκετά ενδιαφέρουσα διασκευή. Το κόμμα, ο δίσκος που περιέχεται αυτό το κομμάτι είναι το Mystical Adventures, δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει. Ξέρετε, έχουμε ένα κακό συνήθεια ή καλό συνήθεια τέτοιες ώρες όταν ασχολούμαστε με την jazz, να βγάζουμε από τα κοιτάπια μας, αν θέλετε, από τη δισκοθήκη, τα βινίλια, να παίρνουν φωτιά τα pick-up. Μας αρέσει αυτό και ας ακούγεται λίγο ένα κλικ που και από εδώ, σε σχέση με την αποστηρωμένη, αν θέλετε, λογική της ψηφιακής εποχής, που τη χρησιμοποιούμε και εμείς κακά τα ψέματα. Συνέχεια με Τάκι Μπαρμπέρι, Τάκι Μπαρμπέρι του 1990 όμως. Highway Dogs, μαζί του ο Νίκος Αποστόλου, ο Τάκης Πατερέλης, ο Τάκης ο Φαραζής, ο Σπύρος Χατζηγιάκος.

0: Τζαζ λοιπόν από τους 104,4. Έχουμε και την Άννα εδώ απόψε. Άντε καιρό, αν βέβαια οι εκπομπές παίζουν. Τι ήταν, έχει σημασία. Πες μια καλησπέρα ζωντανή.
1: Μια ζωντανή. Έχω να πω πόσο καιρό έχω να πω μια ζωντανή καλησπέρα.
0: 3-4 χρόνια.
1: Όχι, νομίζω κάτι λιγότερο.
0: Ναι.
1: Σου κάνω καμιά επίσκεψη από εδώ κατά καιρούς και λέω και μια κουβέντα στο μικρόφωνο. Γεια σας, καλησπέρα.
0: Για να είναι καδάκι λοιπόν. Και εμείς πάμε τώρα σε ένα. Όχι περίεργο άκουσμα, ενδιαφέρον άκουσμα. Αυτός που θα ακούσετε είναι ο κύριος Slim Gaillard. Μπορεί να μην σας λέει τίποτα, ούτε και εμάς μας έλεγε μέχρι πριν από μερικές μέρες, που έτυχε και βρήκαμε το κομμάτι μέσα σε ένα CD του περιοδικού Jazz and Jazz. Μέχρι εδώ καλά. Όταν τα ακούσαμε όμως το κομμάτι, διαπιστώσαμε ότι είναι μια swing, μια διασκευή, μια jazz swing διασκευή του Τι σε μέλη σένα, ναι, από που είμαι εγώ, ξέρετε, το γνωστό μου κρατσιάτικο. Με έναν δικό του τρόπο. Και βέβαια ψάχνοντας λίγο, διότι στο διαδίκτυο πλέον μπορείς να βρεις τα πάντα, ψάχνοντας για τον Slim Gaillard, διαπιστώσαμε ότι ήταν ένας μαύρος καλλιτέχνης, ο οποίος πέθανε το 1991, γεννήθηκε νομίζω το 1910. Ψάχνοντας, βρήκαμε που έμαθα τα ελληνικά που θα ακούσετε. Κάποτε συνόδευε τον πατέρα του, ταξίδευε με τον πατέρα του, ο πατέρας του ναυτικός, και κάποια στιγμή γύρω στο 1930, 25 με 30, με κάποιο πλοίο που έφτασε μέχρι την Κρήτη, το πλοίο έφυγε και ξεχάσανε το μικρό απ' έξω. Έτσι αναγκαστικά έμεινε στην Κρήτη για κάποιο διάστημα μέχρι που να προωθηθεί ξανά με ποιες διαδικασίες δεν γνωρίζω να γυρίσει στις ΗΠΑ και έμαθε τα ελληνικά. Όπως τα ακούστε, έχει τα μάθει αρκετά καλά. Κάνει και πλάκα με τα ελληνικά και τον επηρέασε και η ελληνική γλώσσα. Τι.
1: Μιλάει κριτικά στο.
0: Όχι, δεν μιλάει κριτικά, μιλάει. Θα τα ακούσει, μιλάει λίγο ενδιάμεσα κάτι. Το ελληνικό, το ελληνοαγγλικό, αυτό το περίεργο.
1: Εντάξει.
0: Ναι, αλλά. Στη συνέχεια, αυτή, δεν ξέρω πόσο καιρό, ένα μήνα έκατσε στην Κρήτη και δεν ξέρω αν ήταν μάλλον η Ηράκλειο Χανιά, θα ήταν φαντάζομαι. Κάτι τέτοιο.
1: Έχω την εντύπωση ότι ήταν στην Ιερά Πέτρα.
0: Στην Ιερά Πέτρα?
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί έχω αυτή την εντύπωση.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπορεί να το μπερδεύω με το Σπούρβεδα που ήταν στην Ιερά Πέτρα. Αλλά μπορεί και να το έχω ακούσει.
0: Ναι, ψάχνοντας λοιπόν γι' αυτό, ναι. Πέσαμε πάνω σε αυτό εδώ πέρα και ψάχνοντας βρήκαμε την σχέση του με την Κρήτη. Με την Κρήτη γενικότερα. Στην Κρήτη έμεινε κάποιο διάστημα και έμαθα τα ελληνικά. Τα οποία ελληνικά τον επηρέασαν στη συνέχεια με τον τρόπο που λειτουργήσε φωνητικά. Δηλαδή το τραγούδι δείχνει τι γινόταν. Αυτό το τραγούδι ηχογραφήθηκε το 1946 και δείχνει πώς επηρεάστηκε στη συνέχεια από τα ελληνικά χρησιμοποιώντας κάποια κομμάτια ελληνικές λέξεις που του άρεσαν μέσα στα φωνητικά του, στους αυτοσχεδιασμούς του και στη συνέχεια και πέρα από αυτό εδώ, γιατί έχουμε άλλα δύο κομμάτια δικά του. Όταν ας πούμε οι ξένοι βέβαια στη βιογραφία τους δεν καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να καταλάβουν την ελληνική ρίζα του πράγματος, αλλά όταν τραγουδώντας μιλάει και πετάει κάποια πράγματα τύπου γουρνί γουρνό. Για το ξένο δεν λέει τίποτα. Το πήραν τον ας το πούμε το πώς το δέχτηκαν αυτό. Σαν μια περίεργη συγχώνευση διαφόρων γλωσσών που δεν τις καταλάβαιναν. Αλλά τελικά.
1: Αλλά τελικά για μας κάτι σημαίνει.
0: Ναι.
1: Κάποιον κάτι σημαίνει.
0: Ναι, αυτός,
1: πολύ ενδιαφέρον.
0: Δηλαδή αυτό το πέρασμα από την Κρήτη σε αυτόν τον άνθρωπο του τον σημάδεψε βαθιά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Τι σε μέλη σένα είναι σε τζάζ διασκευή.
2: Σένα ναι, τι που μάρει πω,
3: αλλάζει,
2: λόγιζα και κι αφήν

από ποιο χωριό με εσύ. Αλλά που δεν αγαπάς. Ω, τι σε μίλησε να ναι. Breathe it out. Σε μίλησε να ναι.

Ναι, άμα και

Είναι αυτό τα ελληνικά, το μιλήσε τα ελληνικά. Αυτό εκεί πέρα είναι Μαϊκάλο. Μαϊκάλο. Είναι Μαϊκάλο. Γαϊδούρι αυτό είναι.

0: A P-30-12 voltage.
1: Ευχαριστώ χωρίς και και άνθρωπος. Αυτό είναι καλός άνθρωπος εσύ. Αυτό το κάνει να παίξει τι σε μίλησε να ναι. Καταλαβαίνεις αυτό το λένε κάτω. Δουλεύεις πολύ σήμερα. Θα πάνε στο σπίτι, κάνει καλός, φάω πολύ. Δεν έχει λεφτά, σπασμένο, δεν έχει τίποτα. Αυτός εκεί πέρα δεν έχει μάλλον με το κεφάλι. So now we will play a number from that new picture. Zone. We will translate zone from one language to another. Zone mean vout. And vout mean magvuti oruni, skuliruti oruni, oriti.
2: Medas andredole, on the Christo spiti. Mikro karite.
3: Και αυτό το ζώο ήταν Vout στα αγγλικά, χρησιμοποίησε και ελληνικά μέσα στα αγγλικά του στις αυτοσχεδιασμούς, όπως ακούσατε. Αλλάζουμε θέμα, Charles Mingus από το Αχάν του 1959. Fables of Faubus, αν το καταφέρω να το πω επιτέλους. Ο Charles Mingus κοντραμπάσο, ο John Handy σαξόφωνα, ο Booker Irvin σαξόφωνα, ο Horace Parlant πιάνο, Dan Richmond τύμπανα, Shafi Handy επίσης σαξόφωνα, Willie Dennis τρομπόν και Jimmy Nepper τρομπόν. Τρομπόνι, 1959.

Τζάζ από τους 104,4, συνέχεια φίλες και φίλοι. Ακούσαμε τον Άντριου Χίλ σε μια σύνθεση του 1900 και χωράς του 1964, Dedication, στο ίδιο στο πιάνο, ο Κένι Ντόραντ στην τρομπέτα, ο Ρικ Ντόλφι μπάσο κλαρινέτο, ο Τζο Χέντερσον τένορο σαξόφωνο, ο Ρίτσαρντ Ντέιβις μπάσο και ο Άντονι Βίλιαμς τύμπανα. Αλλαγή ύφους, δύο διαφορετικές διασκευές του Ζορμπά. Του Ζορμπά που γνωρίζουμε. Τουριστικό, όπως θέλετε πείτε, εν πάση περιπτώσει. Δύο διαφορετικές διασκευές. Η πρώτη ανήκει στον Herb Albert. Μας πάει αρκετά πίσω. Η δεύτερη στον Ένιο Μωρικόνε.

Αυτή ήταν λοιπόν η διασκευή του Ένιο Μωρικόνε, Ζόρμπα Ιλ Γκρέκο, έτσι είχε τον ακριβή, έτσι είναι, ας το πούμε, η ακριβής ονομασία με τον τρόπο με τον οποίο το μετέφερε. Δεν είναι λίγες διασκευές τις οποίες έχουμε βρει και κάποιες θα μου πείτε που βρίσκονται, κυκλοφοράνε και στο ίντερνετ, μπορεί να τις βρει κανένας αν ψάξει λίγο παραπάνω, και του Ένιο Μωρικόνε και κάποιες άλλες διασκευές ελληνικών τραγουδιών διάσημων όπως το Μιχθοδωράκι, όπως το η Edith Piaf να τραγουδάει το πολύ γνωστό Όμορφη Πόλη. Θα μου πείτε τώρα δεν έχει σχέση με τζαζ. Μπας περιπτώσει όλα μπορεί να έχουν, μπορεί να μην έχουν, το ακούμε και αυτό.

0: πολλά ενδιαφέροντα πράγματα μπορεί να βρει κανείς ψάχνοντας. Αλλαγή ύφους, George Duke, Cavo e Canela, από την λατινογενειακή δουλειά του 1980.
1: Tranquilo. Joinha. Joia. Um momento. Um, dois, três.

Ένα υπέροχα αναπτυγμένο θέμα. Θα κλείσουμε με ένα άλλο μεγάλο πιανίστα και μια μεγάλη φωνή, τους Τσι Κορέα και Μπόμπι Μακφέριν. Αρμάντος Ρούμπα, ζωντανά, όσο προλάβουμε, ως την άλλη Πέμπτη, να είστε καλά.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.